0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Είναι αξιόπιστο.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε. Στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο.
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδο, πάρα μας έχω δει διαβάσει. Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Ανεβάζουν διάφοροι διαιτολόγοι τι πρέπει να τρως στην παραλία και τι δεν πρέπει, ας πούμε. Και διαβάζω εδώ έναν γνωστό διαιτολόγο και έχει αυτά που παίρνουμε σε αντιδιαστολή με αυτά που θα έπρεπε να παίρνουμε στην παραλία για να φάμε. Και έχει από τη μια πλευρά τα υγιεινά που είναι toast 240 θερμίδες, μια μπανάνα 100 θερμίδες και ένα iced tea χωρίς ζάχαρη. Τρεις θερμίδες μόνο, αλήθεια. Συγγνώμη, θα πάω στην παραλία και θα πάρω φρέντο καπουτσίνο να κολυμπάει μέσα στη ζάχαρη, να είναι έτσι μέτριος προς γλυκό, ε, και κανέλα από πάνω. Παραλία χωρίς φρέντο είναι ομελέτα χωρίς αυγά. Και από την άλλη έχει αυτά που παίρνουμε και λέει, ένα μισό κουλούρι Θεσσαλονίκης έχει 150 θερμίδες. Άρα ένα έχει 300, δεν το γράφει ολόκληρο. Ποιος παίρνει μισό κουλούρι Θεσσαλονίκης, πώς λέγαμε ολίγη από Γιουβέτσι. Ένα κρουασανάκι βουτύρου, 180 τετραγωνικά θα έλεγα. 180 θερμίδες. Ποιος παίρνει ένα κρουασανάκι, ποιος τρώει κρουασανάκι βουτύρου στην παραλία. Τα παίρνετε συσκευασίες αυτά για τα παιδάκια, σωστά. Δύο τυροπιτάκια, 280 θερμίδες. Δύο μεγάλα κριτσίνια, 300 θερμίδες τα κριτσίνια. Τι λέρε. Δύο μπύρες, 290 θερμίδες. Καλύτερα να πιεις δύο μπύρες παρά να φας δύο μεγάλα κριτσίνια τότε. Και δύο σπανακοπιτάκια, γιατί τα βάζει δύο-δύο όμως, δεν καταλαβαίνω. 270 θερμίδες. Άρα λοιπόν, αν τα φας όλα αυτά. Καλά, ποιος θα τα φάει όλα αυτά στην παραλία. Ποιος είσαι και πραγματικά. Θα πας στην παραλία να φας κουλούρι, σπανακοπιτάκια, τυροπιτάκια, κουρασανάκι βουτύρου και δύο μπύρες. Ότι θα τα φας αυτά με μπύρα, ας πούμε. Δεν θα πάρεις ένα club sandwich και μια μπύρα. Δεν θα πάρεις ένα toast και μια. Toast με μπύρα, θα μου πεις πάει. 1470 θερμίδες στο πρώτο παράδειγμα, 343 στο δεύτερο, που είναι το πιο υγιεινό. Βέβαια υπάρχει και το άλλο σενάριο, είναι το σούσι πάρα πολύ, πάνω στην παραλία τώρα. Υπάρχουν παραλίες και παραλίες. Οι παραλίες οι παλιές που υπήρχε μια καντίνα μέσα στην άκρη του πουθενά και είχε μόνο φραπέ, άντε φρέντο και κάνα το στάκι του οποίου τα αλαντικά δεν ξέραμε πόσες μέρες είναι εκεί. Το έπαιρνες, ας πούμε, και έλεγες «Ο Θεός βοηθός, αιωνία η μνήμη». Και από την άλλη, είναι οι παιδιά, πάτε σε κάποιες παραλίες όπου όσο να είναι, πας εκεί, σου λέει «Γεια σας, έχετε κάνει κράτηση» και παίρνεις και πιατέλα σούσι, πώς το λένε, ροζ σαμπάνια, τώρα πλέον παίρνουν στις παραλίες, και, δηλαδή η μπύρα πλέον, σας παρακαλώ, να μας πέρασες τώρα, και διάφορα έτσι. Το πιο ωραίο, η αγαπημένη μου, είναι αυτοί που παίρνουν φρουτοσαλάτες. Οι οποίες φρουτοσαλάτες είναι μεγαλύτερη κοροϊδία, γιατί πας να το παίξεις υγιής, πας να το παίξεις fit στην παραλία και πληρώνεις μια περιουσία για να φας ένα καρπούζι το οποίο είναι λίγο σαν αγκούρι, είναι αυτό το πράσινο που είναι, το είναι το κανονικό το καρπούζι, όχι γεμάτο σπόρια, έχει ένα πεπόνι που είναι επίσης σαν αγκούρι και ένα αγκούρι που είναι σαν αγκούρι. Και το πληρώνεις αυτό με τα μελοκέφαλά σου για να δείξεις ότι είσαι fit. Και πίνεις και ένα γνωστό απεριτίφ ιταλικό, έτσι, ας πούμε, και αυτά. Η παραλία πλέον έχει γίνει μπαρ, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά οπότε προτιμήστε να φάτε ένα toast, μια μπανάνα και ένα iced tea χωρίς ζάχαρη. Παναγία μου, iced tea χωρίς ζάχαρη.

Ακούστε εδώ μια φοβερή είδηση. Το ξέρατε ότι 1 στα 10 πρόβατα εμφανίζουν ομοφιλοφιλική συμπεριφορά, ενώ συμπεριφορά ερωτική. Δηλαδή δεν ενδιαφέρονται για αυτό που λέμε στο χωριό μου mating. Δεν θέλουν να ζευγαρώσουν με τα θηλυκά και προσπαθούν να κουτουπώσουν τα αρσενικά. Το λένε οι έρευνες αυτό. Είναι λέει 8 με 10% των αρσενικών προβάτων. Δεν ξέρω για τα θηλυκά πρόβατα, τις προβατίνες. Αν η προβατίνα, ας πούμε, είναι. Γουστάρει άλλη προβατίνα, ρε παιδί μου, είναι προς λέσβο μεριά. Δεν ξέρω, με καταλαβαίνετε. Τώρα, βέβαια, μετά από όλα αυτά, δεν ξέρω. Λοιπόν, και γιατί σας το λέω όλο αυτό? Γιατί είναι συγκλονιστική ιστορία. Υπάρχει ένας τσομπάνης στη Γερμανία, ο οποίος λέγεται Μίκαελ Στούκε. Και αυτός δεν κάνει αυτό που κάνουν οι περισσότεροι τσομπάνιδες. Δηλαδή, όταν ένα πρόβατο δεν ζευγαρώνει με άλλο πρόβατο, το στέλνουν για σφαγή για να εκμεταλλευτούν το κρέας τους. Λέει, αφού δεν θα κάνει άλλα, το στέλνουμε από τώρα για να το πάμε στην αγορά. Αυτός όμως σώζει τα γκέι πρόβατα. Είναι μια άλλη λίστα του Σίτλερ, άλλη έννοια, ας πούμε, η λίστα του Σμιτ. Σώζει τα γκέι πρόβατα και αυτό μαθεύτηκε, λέει, στην Νέα Υόρκη, και παίρνουν το μαλλί των γκέι προβάτων και φτιάχνουν ρούχα. Καήκατε, το ξέρω. Είναι η πιο καμένη είδηση, αλλά ελπιδοφόρα όμως η είδηση της ημέρας. Είναι από το Guardian, δεν σας το βγάζω το κεφάλι μου, είναι από μια έγκυρη εφημερίδα, τη βρετανική εφημερίδα Guardian, και ο τσομπάνης είναι και αυτός γκέι. Οπότε επέδειξε και μια παραπάνω, ας πούμε, ευαισθησία στα πρόβατα, τα γκέι πρόβατα, και σου λέει θα τα σώσω. Οπότε δημιουργήθηκε μια εταιρεία που λέγεται Rainbow Wool, δηλαδή μαλλί ουράνιου τόξου, και θέλουν να σώσουν, να αγοράσουν όσα πρόβατα δεν ζευγαρώνουν γιατί είναι γκέι. Τα αγοράζει αυτή η εταιρεία, δίνουν παραπάνω λεφτά για να τα σώσουν, να μην τα πάνε στα σφαγεία, και παίρνουν το μαλλί τους. Τρομερό, έτσι. Φοβερό, κοίτα να δεις. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά λένε, ας πούμε, κάποιοι αρνούνται ότι τα ζώα επιδεικνύουν ομοφιλοφιλική συμπεριφορά. Φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει όλο το τραγούδι του Νίκου Καρβέλα. Ο σκύλος μου είναι γκέι, γκέι, και για μένα μόνο κλαίει.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
3: Ένα άλλο πρόσωπο που συζητήθηκε πολύ τηλεοπτικό είναι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος έκανε φοβερή δήλωση χθες. Φέτος μίλησα στους δημοσιογράφους περισσότερο από ό,τι στη μητέρα μου. Τι να πω τώρα. Ας την πάρει στον Sky, ρε παιδί μου, να κρατάει ένα μικρόφωνο τη γυναίκα. Εν τω μεταξύ, εγώ τότε το διάβασα αυτό τον τίτλο. Λέω, κοίτα να δεις, ο άνθρωπος το είπε με την έννοια ότι οι δημοσιογράφοι τον ενοχλούν. Άρα θα ήθελε να μιλάει περισσότερο στη μάνα του παρά στους δημοσιογράφους. Αλλά δεν το είπε με την αρνητική έννοια. Λέει, το συμβόλαιο, η φετινή σεζόν ήταν επικοδομητική για μένα με ένα θετικό πρόσημο. Μίλησα σε εσάς περισσότερο από όσο μίλησα στη μάνα μου. Ένα πολύ ωραίο ταξίδι με πολύ ευχάριστη εμπειρία. Εγώ, αν ήμουν η μάνα του, δεν θα χαιρόμουν με αυτή τη δήλωση. Εν πάση περιπτώσει, μίλησε. Ναι, επίσης, αν δεν ήθελε να μιλήσει, δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει. Θα να πω, από ό,τι φαίνεται, ήθελε να μιλήσει. Ο οποίος Τσιμιτσέλης, φέτος ήταν πάρα πολύ στη δημοσιότητα λόγω της αντικατάστασης των προηγούμενων παρουσιαστών του Όπου Υπάρχει Ελλάδα, που έχει γίνει χαμός και τρέχουν στα δικαστήρια ακόμα, του Γιώργου Κουρδί και της Ευλαμπίας Ρεύη. Φέτος νομίζω ότι τελειώνει και το Όπου Υπάρχει Ελλάδα, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει, λέει, λογικά νέο τηλεπαιχνίδι με τον Τσιμιτσέλη, ο οποίος αποδεικνύεται σε αγαπημένο χαρτί του Sky, το οποίο τηλεπαιχνίδι θα λέγεται The Quiz with Balls. Δηλαδή, το quiz με τις μπάλες. Δεν ξέρω τώρα τι είναι. Και είναι λογικό να το έχουν με την αγγλική ονομασία, γιατί δεν φαντάσου τώρα να λένε. Σε λίγο θα παρακολουθήσετε το δελτίο ειδήσεων του Sky και αμέσως μετά το quiz με τις μπάλες με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Η Κατερίνα Τσάβαλου, ηθοποιός, έκοψε τη φιλία της με μια πρώην φίλη της γιατί μύριζε. Όχι η Τσάβαλου, η φίλη.

Είμαι, λέει, πεσματάρα, έχω καλή σχέση με το φαγητό. Είπε σε μια συνέντευξη στο νωρίς-νωρίς. Νωρίς-νωρίς λέγεται. Είναι και όλα νωρίς, πρωί, νωρίς το ένα, πρωί το άλλο. Νωρίς-νωρίς λέγεται, ναι. Νομίζω είναι η εκπομπή της Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη. Λέει, είμαι πεισματάρα, λέει, Τσάβαλου, και έχω καλή σχέση με το φαγητό, που είναι και τα δύο χαρακτηριστικά του Ταύρου. Με την ψυχοθεραπεία όμως έχουν ηρεμήσει αυτά. Είμαστε επίσης τρυφεροί άνθρωποι οι Ταύροι και συνδέω στιγμές με το φαγητό και τις μυρωδιές, συμπλήρωσε. Θυμάμαι, για παράδειγμα, πως είχα μια φίλη που κάναμε για χρόνια παρέα, αλλά η μυρωδιά της κάπως ήταν αυτό που δεν μπορούσε και τελικά χάλασε η φιλία μας. Έχω μεγάλο κόλλημα με τις μυρωδιές. Καλά, πόσο μύριζε και αυτή η φίλη, δεν έκανε ντουζ, δηλαδή μύριζε έτσι ιδιαίτερα το. Γιατί κάποιοι έχουν τις μυρωδιές τους, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που λένε, να δεν κολλάνε οι μυρωδιές και ερωτικά, αν το δεις. Αλλά να χωρίσει, να χαλάσει η φιλία λόγω μυρωδιές. Χαλάνε, ρε, οι φιλίες για την μπόχα! Ε!

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
3: Αυτό που θα ήθελα να γίνεται διαποστάσεως θα ήταν κάποια στιγμή οι οδοντίατροι να το κάνουν διαποστάσεως. Γιατί οι οδοντίατροι έχουν αυτό το κακό χούι. Σου πιάνουν κουβέντα όταν δεν μπορείς να μιλήσεις. Είναι αυτό που σου λένε. Για πες, ανοιγμένο το στόμα το μεταξύ, σου κάνουν εκεί, σου τρίβουν, σου έχουν σκάψει την κουφάλα με το συμπάθιο. Και σου λένε, τι γίνεται, τι νέα, πώς πάει η δουλειά. Ναι, ναι, αυτοί καταλαβαίνουν για κάποιο λόγο, επειδή έχουν συνέχεια ασθενείς οι οποίοι μιλάνε έτσι. Καταλαβαίνουν, ρε παιδί μου, τι τους λες. Και σου λέει, πήρες αύξηση, με την κοπέλα σου δεν συνεχίζεις, χώρισες. Το καταλαβαίνει, ρε φίλοι, είναι μαθημένος, είναι κάνει φοβερό listening. Δηλαδή, άμα κάνανε listening με ανθρώπους που με ασθενείς οδοντιατρίου, οι οδοντίατροι θα παίρνανε άριστα, είναι φοβερό. Λοιπόν, καλημέρα στους τρίφτες, οι οποίοι τρίφτες κάνουν κάτι το οποίο δεν το φανταζόμουν ποτέ. Δηλαδή, φανταζόμουν ότι θα είναι λατζιέριδες, αλλά είναι φυσικοθεραπευτές. Και είμαστε, λέει, τρυφτήριο, δηλαδή εργαστήριο φυσικοθεραπείας. Κρατάς κάθε πρωί παρέα σε εμάς και στους ξαπλωμένους. Καλημέρα στους ξαπλωμένους! Τους κάνετε εκεί αυτά με τις λάμπες, έχω κάνει κι εγώ. Κάνετε και αυτά το μασάζ το ωραίο που βάζουν, έχει ένα μηχάνημα, παιδιά, στα φυσικοθεραπευτήρια. Που σου κάνει μαλάξεις και είναι, πω, τέλειο είναι αυτό. Δηλαδή και να μην έχω, θέλω να πάω να το κάνω.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Στη Γαλλία το θέμα του air condition έχει γίνει, πώς το λένε, θέμα πολιτικό. Δηλαδή, επειδή τώρα στον καύσωνα όλοι καίγονται, πεθαίνουν, είχαμε 40 νεκρούς, οι οποίοι βέβαια αρκετοί από αυτούς δεν ήταν από τη ζέστη, ήταν από τους πνιγμούς. Οι άνθρωποι βουτάνε και δεν ξέρουν να κολυμπήσουν, βουτάνε στα ποτάμια, στις λίμνες, είναι να τρελαίνεται κανένας. Και σου λέει, άρα η λύση είναι τα air condition, γιατί πλέον οι καύσωνες είναι πλέον στην καθημερινότητά μας, λένε οι Γάλλοι. Βέβαια πόσο μπροστά εμείς. Πες ο Έλληνας πόσο γελάει με όλα αυτά, δηλαδή air condition, αν θα βάλουν air condition το 2026, τι λέρε φίλε, που έχουμε 25 χρόνια air condition στο σπίτι. Λοιπόν, και η Μαρίν Λεπέν είπε ότι αν εκλεγεί θα βάλει air condition παντού. Φανταστείτε ότι ούτε τα νοσοκομεία στη Γαλλία έχουν air condition. Φαντάσου να είσαι ασθενής, να μένεις ξέρω εγώ και κάνα δίμηνο μέσα και να έχεις. Φανταστείτε εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή να είχαμε τώρα καύσωνα και να μην είχε air condition το νοσοκομείο και να ήσουν μέσα στο νοσοκομείο 2 μήνες, έτσι, 3, 4, 5, έστω και μια εβδομάδα. Είναι πρόβλημα. Και η Μαρίν Λεπέν λέει ότι θα βάλει air condition, ενώ ο Jean-Luc Mélenchon, αυτό θυμάστε παλιά που πήγαινε ο Τσίπρας και κοροϊδεύε τον Ολανδρέου, τον Ολάντ, ο αριστερός, ο κανονικός αριστερός, ο Μέλανσον, λέει δεν είναι, λέει, λύση το air condition, γιατί το air condition καταναλώνει περισσότερη ενέργεια και έχει και εκπομπές διοξιδίου, όχι διοξιδίου, συγγνώμη, και εκπέμπει, τέλος πάντων εκπέμπει πράγματα και καταστρέφει και την, μεγαλώνει την τρύπα του όζοντος. Και αυτό είναι αλήθεια, δηλαδή όσο περισσότερο air condition κλιματισμό καταναλώνουμε, χρησιμοποιούμε, τόσο περισσότερο ανεβαίνει η θερμοκρασία του πλανήτη. Αυτό είναι ο φαύλος κύκλος. Βέβαια το ιδανικό εδώ πέρα θα ήταν να μπαίνει ένα ωράριο, δηλαδή να λέει το κράτος, ρε παιδί μου, μία το μεσημέρι με 4 το απόγευμα βάλτε παντού, 4 και μετά 5 και μετά απαγορεύεται. Αλλά και μόνο που το λέω κάποιοι τώρα με μουτζώνουνε. Καταλαβαίνετε ότι εμείς χρησιμοποιούμε το air condition παντού. Δηλαδή εγώ καμιά φορά λέω, ρε παιδί μου, το πρωί λέω, μην το βάζεις το air condition τώρα πρωί-πρωί, 11 η ώρα το πρωί βάζεις air condition. Και προσπαθώ, αλήθεια, ανοίγω τα παράθυρα και τα λοιπά. Μετά από λίγο δεν αντέχω, μετά από κάνα μισάωρο το φουλάρω. Οπότε οι Γάλλοι πλακώνονται γι' αυτό. Και είχε πλάκα γιατί κάνανε γκάλοπ στα κανάλια τα γαλλικά και ρωτούσαν τους Γάλλους, λέει, τι πιστεύετε, πρέπει να μπουν air condition? Και έλεγαν οι νέοι άνθρωποι, όχι, λέει, θα καταστρέψει το περιβάλλον. Και σκέφτομαι, κάνω ελληνικές συγκρίσεις. Σκέφτομαι, αν ρωτούσαν τους Έλληνες, τι θα λέγανε. Φυσικά και θα βάλεις air condition, πλάκα με κάνεις, να μου.
1: Διαφημίσεις.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέ Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Τι πάθατε, είστε καλά?
8: Ο καναπές.
7: Τι ο καναπές?
8: Δεν είναι Chesterfield.
7: Είναι μάζινα μπλε.
8: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.

0: Άλλη μια μέρα που δεν ξύπνησα σε 9 η ώρα και ξύπνησα από τα άγρια χαράματα. Και όλοι μαζί βεβαίως. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε παιδιά? Σήμερα ειδικά το χρειαζόμουν γιατί χθες είχα την παράσταση, αλλά θα ξυπνήσουμε μαζί, μην στεναχωριέστε. Παιδιά, τι γίνεται? 7 παρα 2. Έχει μια ωραία δροσούλα έξω. Δεν είναι όπως τις άλλες μέρες. Σήμερα είναι πιο δροσερά το πρωί. Βέβαια, ο καιρός θα είναι όπως χθες. Οπότε τώρα, μια που έδωσα μια πολύ ωραία πάσα για τον καιρό, πάμε να δούμε τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα, λοιπόν, Παρασκευή 26 Ιουνίου, θα έχουμε λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι, ακριβώς σαν χθες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ και ενδεχομένως πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα έως 6 μποφόρ. Θα φυσάει. Η θερμοκρασία από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Είστε στον Galaxy 92. Είναι ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την χθεσινή παρουσία στην παράσταση. Ήταν πραγματικά συγκινητική, γιατί λέω τώρα θα κάνω παράσταση καλοκαιριάτικα και λέω θα έρθει κόσμος, ρε παιδί μου, τώρα μέσα σε ένα κλειστό χώρο κλιματιζόμενο. Αλλά έχουμε πλέον συνηθίσει, μου φαίνεται, γιατί βλέπω ότι και αλλού γίνονται συναυλίες στον Ατάλο και πλέον το καλοκαίρι δεν είναι όπως παλιά που πήγαινες μόνο σε ανοιχτούς χώρους. Πλέον στην Ελλάδα παρακολουθείς και παραστάσεις και τα λοιπά και σε κλειστούς. Ευχαριστώ γι' αυτό. Να πούμε ότι σήμερα δεν γιορτάζει κανείς. Είναι Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Παγκόσμια ημέρα ψήξης. Να, για τα air-condition. Ταιριάζει πολύ. Επίσης, σαν σήμερα, 26 Ιουνίου του 1498, εφευρίσκεται η οδοντόβουρτσα. Από ποιον? Δεν το φανταστείτε, δεν το φανταζόσταν. Από τους Κινέζους. Και θα μου πεις γιατί να μην το φανταστούν? Γιατί συνήθως, ρε παιδί μου, αυτές οι εφευρέσεις που έχουν να κάνουν με κάτι, τέλος πάντων, οι εφευρέσεις, ας πούμε. Δεν πάει το μυαλό μας στους Κινέζους. Κακός βεβαίως, γιατί οι Κινέζοι είχαν τεράστιο πολιτισμό και τώρα έχουν και τότε είχαν πολύ περισσότερο. Ήταν μια περίοδος που ήταν πολύ μπροστά από όλο τον κόσμο. Οπότε την οδοντόβουρτσα, παιδιά, την οφείλουμε στους Κινέζους, έτσι, την υγιεινή των δοντιών. Σαν σήμερα, το 1950, γίνεται σύραξη μέσα στη Βουλή μεταξύ των βουλευτών για τα μέτρα επιοίκειας για τους κρατούμενους και φυλακισμένους κομμουνιστές. Ο ακροδεξιός βουλευτής Μπουραντάς εκτοξεύει το αναλόγιο του καθίσματός του και τραυματίζει τον κεντροαριστερό βουλευτή της ΕΠΕΚ Αρβανιτάκη. Το ΕΠΕΚ ήταν το κόμμα του Πλαστήρα. Πλαστήρας, ο οποίος υπό την κυβέρνησή του δύο μήνες πριν είχε εκτελεστεί ο Μπελογιάννης. Η συνεδρίαση διακόπτεται και τα επεισόδια συνεχίζονται στους διαδρόμους της Βουλής. Δηλαδή οι βουλευτές συνεχίζονται να πλακώνονται στους διαδρόμους με καρέκλες. Αυτά το 1950, για να μην νομίζετε ότι τώρα είναι απολύτιστη και αυτό κτλ. Σαν σήμερα... Όχι σαν σήμερα, ναι, σαν σήμερα, καλά το είπα. Γεννιέται το 1908 ο Σαλβαδόρ Αλέντε, ή Αλιέντε όπως το λέγαμε παλιά, ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής που δολοφονήθηκε στη διάρκεια του πρασικοπήματος του Πινοσέτ. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 363 μετά Χριστόν ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης. Τον ονόμασαν έτσι γιατί περνούσε κόκκινο. Όχι. Γιατί προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία, την ειδωλολατρική. Φοβερό, ένα βυζαντινός αυτοκράτορας και να λες τέρμα ο χριστιανισμός, παιδιά, θα φέρω πίσω το Δία. Πώς ήταν ο άλλος που ορκιζόταν στο στρατό στο Δία και μετά τους πήρε ο Ευαγγελάτος και έλεγε ο άλλος «Ω, Δία, Άρτεμις, ω», και τέτοια. Έχουμε μουσικάρες και σήμερα στο Galaxy. Εδώ θα μείνετε μέχρι τις 10, μην πάτε πουθενά, περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram μου vharisopoulos, VH είναι το spelling. Έχουμε Tiffany, έχουμε Toto, έχουμε ABBA, έχουμε Hathaway.
1: Galaxy 92.
0: Και πρώτα απ' όλα, Bandolero, Paris Latino.

Σοφία λέει, αυτός αγαπάμε, λέει, μέγιστε Χαρισόπουλε, Παρίς Λατίνο τραγουδάρα. Μπαντολέρο. Έιτιζε. Καλημέρα στην Ελένη. Βαγγέλη, πες για την κίνηση. Λέει, έχω κολλήσει τον καρέ και δεν κουνιέται. Μάμα, έχει κολλήσει τον καρέ. Τι να σου πω την κίνηση, ρε παιδί μου, αφού το βλέπεις ότι έχει κολλήσει. Τι να σου πω άλλο. Αν έχει γενικά κίνηση. Την κίνηση θα την πούμε αργότερα. Αλλά τώρα, μια που το λες, θα μπω και να δω και για σένα. Άμα έχει κολλήσει τον καρέ, θα έχει κολλήσει τον καρέ και θα ξεκολλήσει μετά. Μετά, μα στρίψει. Αν θες να στρίψει για Μεσογείο από Κατεχάκι, είναι άδεια πάντως, να ξέρει. Δεν θα κολλήσει εκεί πέρα. Ό,τι κόλλησε, κόλλησε. Η πιο αναλυτικά κίνηση στις 8.30. Λοιπόν, τώρα που λέμε κίνηση, να σας πω ένα φοβερό χθες το βράδυ. Λοιπόν, χθες γυρνούσα κατά τις 11.30 από την παράσταση που σας έλεγα προηγουμένως και έχει μια ανεξήγητη κίνηση στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και της Βασιλείας Σοφίας. Αυτό που λένε τα site καμιά φορά, που λένε αδιανόητη κίνηση. Μια αδιανόητη κίνηση, ένα φοβερό πράγμα. Εγώ αρχίζω να φορτώνω και λέω: κοίτα να δεις, λέω. Πέμπτη βράδυ βγαίνουν όλοι έξω, λέω: είναι δυνατόν, λέω. Και μετά γκρινιάζουν ότι αυτό. Ξύπνησε ο Άδωνης μέσα μου. Αυτό. Α, ο κόσμος έχει λεφτά και πάω. Στην Δημοκρατία, Δημοκρατία. Βλέπετε εδώ πέρα γίνεται χαμός, κύριε. 11.30 ώρα και μποτιλιάσμα. Και ενώ έχει ξυπνήσει ο Άδωνης μέσα μου και λέω: κοίτα να δεις, λέω. Παιδιά, είχα βγάλει και μια φωτογραφία σταματημένος, έτσι το τονίζω αυτό. Έβγαλα φωτογραφία γιατί θα την ανέβαζα, γιατί δεν την πίστευε ο κόσμος. Το τι κίνηση είχε χθες το βράδυ δεν λεγόταν. Λέω: κοίτα να δεις, λέω. Καλοκαίρι βγαίνουν όλοι έξω κτλ. Ανεβαίνω τη Βασιλή Σοφία, αδιανόητη κίνηση. Ανεβαίνω, περνάω τους αμπελόκηπους, φτάνω στους αμπελόκηπους, φτάνω στη συμβολή με Αλεξάνδρας. Αλεξάνδρας με Κηφισίας, ξέρετε. Λοιπόν, και εκεί διαπιστώνω ότι όλη η κίνηση είχε προκληθεί από τα αλκοτέστ. Είχαν κάνει 2 λωρίδες αλκοτέστ χθες το βράδυ και η μία μάλιστα ήταν στην λωρίδα, λεωφορολωρίδα, στην οποία ομολογώ ότι μπήκα για λίγο γιατί είχα τσατιστεί με την κίνηση που είχε και λέω δεν μπορώ να περιμένω, πάω 2 ώρες σπίτι από την παράσταση πτώμα και έκανα μια παράκαμψη μεταξύ με το που βλέπω ότι έχουν σταματήσει για αλκοτέστ. Όλοι τρομοκρατήθηκαν για το αλκοτέστ. Εγώ τρομοκρατήθηκα για τη λεωφορολωρίδα. Ξαναμπαίνω κανονικά μέσα στην κανονική λωρίδα. Και βλέπω είναι 2 τροχονόμοι, 2 γυναίκες μπροστά, οι οποίες κάνανε αλκοτέστ. Εντάξει, εγώ χθες, ευτυχώς, με φώτισε ο Θεός και λέω, επειδή στις παραστάσεις δεν πίνω, ρε παιδί μου, ποτέ, λέω θα πάρω μια μπύρα χωρίς αλκοόλ. Και μάλιστα την πήρε στο τέλος της παράστασης. Θα μπορούσα κάλλιστα να είχα πιει, δηλαδή. Μπύρα κανονική. Καλά, μια μπύρα θα έπινα, δεν θα έπινα τα οπίστια μου. Λοιπόν, και ευτυχώς πήρα μπύρα χωρίς αλκοόλ και με το που βλέπω τροχονόμους πήγαινε. Εγώ, κυρία, εγώ να κάνω μάθημα, εγώ να πω μάθημα, εγώ να φυσήξω. Και φτάνω και ήταν μια κουκλάρα τροχονόμος, παιδιά, και μου λέει: καλησπέρα σας, φυσήξτε λίγο εδώ. Φυσάω εγώ, μου λέει: δεν ήταν αρκετά δυνατό το φύσιμα, μου λέει: φύσα λίγο πιο δυνατά, οδηγέ μου. Πω, λέω, με πέθανε τώρα. Οδηγέ μου, αγάπη μου. Φυσάω δυνατά, καλό βράδυ. Λέω τώρα, ερωτεύτηκα. Φύσα πιο δυνατά, οδηγέ μου. Τι ωραία. Εν τω μεταξύ, παιδιά, αυτό το συνέστημα όταν δεν έχεις πιει και βλέπεις αλκοτέστ, αυτός ο ενθουσιασμός, ο τύπου θα περάσω με άριστα τις εξετάσεις. Ενώ όλοι είναι χεσμένοι επάνω τους, βλέπουν οι αλκοτέστ και λένε Παναγία μου, πω, τώρα πώς θα περάσω και θα κάνω. Ήταν όλοι, έβλεπες ένας είχε χλωμιάσει δίπλα μου με το που είδε το αλκοτέστ, είχε χάσει το χρώμα του. Λοιπόν, εγώ χαρά, εγώ να σας πω, κυρία, το μάθημα εδώ πέρα. Baby, να μην πίνετε γενικά. Δηλαδή το πολύ κάνα ποτό. Και αυτό πάλι δεν ξέρω, το τώρα είναι πολύ αυστηρό το αλκοτέστ, το πιάνει νομίζω. Καλημέρα στην Κύθινο, στην Ξένια και στο Γιώργο. Αχ, να ήμουν εκεί στην Κύθινο τώρα. Πού να ήμουν εκεί, όχι στην Κολώνα που πάνε όλοι. Πώς λέγεται το άλλο, Πλονζόν, Απόκρουση. Μα τι όνομα είναι αυτό που έχετε δώσει στην παραλία, Απόκρουση. Και στα λουτρά εκεί για ψαράκι, έτσι, πω.

Εδώ στέλνουν όλοι για την Κύθινο, αγαπημένο νησί. Όντως είναι πάρα πολύ ωραίο νησί. Και είναι και πολύ κοντά. Η Κύθινος είναι από τα νησιά που ανέβηκε πάρα πολύ την περίοδο της κρίσης. Γιατί όλοι τότε προσπαθούσαν να κόψουν κόστη από τα πλοία. Και το κόστος για μεταφοράς μέσω του καραβιού στην Κύθινο και στην Τζιά είναι πάρα πολύ μικρό. Και έχει πολύ ωραίο φαΐ Κύθινος. Καλημέρα στην Ιωάννα από Κηφισιά. Η Ιωάννα μου είναι μια πρωινή εκπομπή, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε πολύ μπλα μπλα εμείς. Καλημέρα στην Κυριακή από την Πάρο. Γελάω γιατί όποτε λες την κίνηση μόνο τον Καρέα καταλαβαίνω. Είμαι άσχετη από δρόμου στην Αθήνα και άσχετη να παραμείνεις, στο εύχομαι, από δρόμου στην Αθήνα, αγαπημένη Κυριακή. Λοιπόν, εν τω μεταξύ τώρα που λέγαμε για αλκοόλ, έτσι, και αλκοτές και τα λοιπά, τώρα ας πούμε με έχουν καλέσει ένα πάρτι το βράδυ, το οποίο είναι στην Παιανία. Πώς θα πάω τώρα εκεί πέρα, για πες μου. Α, δηλαδή να πάω ότι με τα μάξι μου και μετά να μην πιω καθόλου, να πιω ένα ποτό. Δεν πας σε πάρτι τώρα, θα πιεις. Είναι στο διάολο τη μάνα, πώς θα πάω, να ορίστε. Τώρα έχουμε προβλήματα με αυτά τα θέματα. Κάντε τα πάρτι πιο κοντά σε μένα. Λοιπόν, χτες είχαμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών των παιδιών, των μαθητών. Θέλω να σας ευχηθώ, να σας χαρώ καταρχάς όλα τα παιδιά που έχετε περάσει και όλα τα παιδιά που δεν έχετε περάσει, αλλά προσπαθήσατε. Και έχουμε κλασικά τώρα τους πρώτους των πρώτων. Έχουμε δύο δίδυμα από τη Ρόδο, δύο δίδυμα παιδιά. Το όνομα του ψάχνω τόση ώρα. Λοιπόν, είναι τα δύο δίδυμα παιδιά. Το αγόρι πέρασε πολυτεχνείο και η κοπέλα, η Άννα, ο Γιάννης και η Άννα. Από το Λύκειο Κρεμαστής Ρόδου. Ο Γιάννης συγκέντρωσε 19.373 μόρια και μπήκε σχολή με στόχο. Γιατί νομίζω τώρα είναι διαφορετικό το σύστημα, δεν ξέρεις από πριν που μπαίνεις σίγουρα. Υποθέτεις. Με στόχο την εισαγωγή του στη σχολή ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών και η δίδυμη αδερφή του Ιάννα συγκέντρωσε 19.310 μόρια στις σπουδές υγείας, βάζει πλώρη για ιατρική σχολή. Έχει και ένα άλλο παιδί εδώ μέσα στους πρώτους των πρώτων που τους βρίσκουν αμέσως. Τα δίδυμα. Τη Ρόδο και την Ηλία. Τα δίδυμα από τη Ρόδο λέει και την Ηλία και ο Αντρέας. Και από τα δύο μέρη είναι, και από τη Ρόδο και από την Ηλία. Τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία αυτό. Το θέμα είναι ότι. Εγώ τα θαυμάζω αυτά τα παιδιά πραγματικά, γιατί επιδεικνύουν μια αυτοσυγκράτηση μοναδική. Τώρα ειδικά με τα κινητά είναι πάρα πολύ δύσκολο τα παιδιά να συγκεντρωθούν. Εγώ θυμάμαι ότι σίγουρα είχα δέπει. Βέβαια όταν ήμουν εγώ με αυτής δεν υπήρχε ο ορισμός δέπει, αλλά σίγουρα είχα δέπει. Ακόμα και τώρα καμιά φορά βλέπετε ότι είμαι αλλού. Τότε λοιπόν το να διαβάσω μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είμαι σίγουρος ότι αν υπήρχαν κινητά δεν θα είχα περάσει πανεπιστήμιο. Δεν θα είχα περάσει 100%. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τα παιδιά με όλη αυτή την, πώς το λένε, τη διάσπαση προσοχής που τους προκαλούν τα social, το κινητό, τα τηλέφωνα, η τηλεόραση, η μαμά, ο μπαμπάς, όλο αυτό το πράγμα, γιατί η ζωή έχει γίνει πιο πολύπλοκη. Πραγματικά τα θαυμάζω και θαυμάζω πάρα πολύ τα παιδιά τα οποία, ρε παιδί μου, είναι λίγο πιο όρημα από τα υπόλοιπα. Εγώ δεν ήμουνα, αλλά τα θαυμάζω. Χτες στην παράσταση είχαν έρθει δύο παιδιά, δύο αδέρφια, μόνα τους. Ο ένας 19 χρονών δουλεύει σε ναυτιλιακή εταιρεία ήδη, φοιτητής ναυτιλιακών, και ο πιτσιρικάς 17 χρονών σπουδάζει υποκριτική και παίζει σε musical το οποίο το έχει γράψει η δική του θεατρική ομάδα. Και λέω, κοίτα να δεις ρε παιδί μου, πόσο ελπιδοφόρα είναι αυτά τα πράγματα. Βλέπεις παιδιά τα οποία αρτοψάχνουν, ασχολούνται, σπουδάζουν, διαβάζουν, είχαν και χιούμορ πάρα πολύ. Και όλο αυτό είναι σε αντίστοιξη σε αυτό που λέγαμε τη χθεσινή μέρα, που λέγαμε για την εγκληματικότητα και αυτό που συνέβη στην Καλυθέα. Τα παιδιά με τα μαύρα που κυκλοφορούν κατά γέλες στους δρόμους. Και λέω αυτό, κοίταξε να δεις, υπάρχει, ας πούμε, ελπίδα. Αυτά τα παιδιά σου δίνουν μια μεγάλη ελπίδα. Όχι απαραίτητα με το να είναι άριστοι, να παίρνουν 19.000 μόρια. Μπορεί να πάρουν και 17, μπορεί να πάρουν και 10.000 μόρια. Αλλά είναι τα παιδιά τα οποία, ρε παιδί μου, όταν μιλάς μαζί τους, καταλαβαίνεις ότι τους κόβει και το ψάχνουν. Δηλαδή είναι παιδιά που αμφισβητούν, παιδιά που έχουν λογικό τρόπο σκέψης. Και αυτό σου δίνει κουράγιο για το τι έρχεται. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει. Πες ένα καλημέρα στους μικρούς μου που προσπαθώ να τους ξυπνήσω για να πάμε στο camp. Ο Μάριος και η μικρή Αντώνης και Γιώργος. Ας τα παιδιά να κοιμηθούν, ακόμα δεν τελείωσε το σχολείο, στο camp. Τι είναι αυτό το πράγμα.
να πας λέει με κοπέλα που οδηγεί και δεν πίνει. Αν ναι, σου κάτσει και τίποτα, τόσο το καλύτερο, λέει ο Θωμάς. Ρε εσύ Θωμά, άμα είχα κοπέλα θα πήγαινα στο πάρτι, είσαι χαζός. Θα καθόμουν σπίτι, θα καθόμασταν σπίτι, θα βλέπαμε Νορβηγία, Γαλλία. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος VH. Πάει, τη χάσαμε την Ιωάννα από Κηφισιά, τώρα θα έχει αλλάξει σταθμό.

0: Τίφανη. Τίφανη ήταν η μία εκ των hot τραγουδιστριών εκείνης της δεκαετίας. Πέρα τη Μαντόνα τώρα και τη Σιντι Λόπερ, ας πούμε, που ήταν μεγαθύρια. Μιλάμε τώρα για την Τίφανη και την Ντέμπι Γκίψον. Ντέμπι Γκίψον να παίξουμε μια μέρα, είδες. Λοιπόν, χθες είχαμε με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στο Μουντιάλ. Εγώ εν τω μεταξύ την παράσταση χθες την οργάνωσα να την κάνουμε χθες, γιατί δεν είχε. Θεωρούσα ότι το μάτς θα ήταν βαρετό το Γερμανία Ισημερινός. Λέω σιγά εντάξει το μάτς. Και παιδιά, Ισημερινός κέρδισε 2-1 τη Γερμανία. Νομίζω το γύρισε κιόλας. Λέει χαμός, λέει προκρίνεται ο Ισημερινός. Δάκρυα, λέει χαράς, λέει χαμός στην χώρα. Το κουρασάω. Κουράστηκε. Έχασε από την ακτή Λεφαντοστού 2-0. Είχαμε την Ισία Ολλανδία 1-3. Η Ολλανδία, η οποία από ό,τι φαίνεται είναι μες στα φαβορή για την κατάκτηση. Βέβαια, οι Ολλανδοί πάντα στο τέλος δείχνουν πολύ μικροί και κάπου το χάνουν. Αν εξαιρέσεις το 2010 που είχαν φτάσει στον τελικό τότε. Που και εκεί χάσανε. Θέλω να πω ότι είχαν προχωρήσει αρκετά. Η Ιαπωνία ήρθε ισόπαλη με τη Σουηδία 1-1. Και η Τουρκία κέρδισε τις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν πρώτες. 3-2. Η Παραγουάη ήρθε χ με την Αυστραλία 0-0. Έγινε χαμός. Εντάξει, είχε πάρα πολλά μάτς, ρε φίλε, χτες. Τελικά. Οπότε τα πράγματα γίνονται κουλουβάχατα τώρα και προκρίνονται κάποιες ομάδες, κάποιες που δεν περιμέναμε να προκριθούν. Προκρίνονται, όπως ο σημερινός, ας πούμε. Να σου πω για την ακρίβεια εδώ στους αγώνες, να δω λιγάκι πώς έχουν διαμορφωθεί τα ζευγάρια τώρα. Γιατί το Μουντιάλ αυτό το μισό το έχουμε χάσει. Έτσι, δηλαδή κοιμόμασταν. Είναι αυτό που λένε, ενώ εσύ κοιμόσουνα. Είναι πολύ, πολύ ξενέρωτο. Η ακτή Λεφαντοστού προκρίθηκε. Δεν ξέρουμε ακόμα τον αντίπαλό της. Ξέρουμε όμως ήδη τρία ζευγάρια. Ξέρουμε το Νότια Αφρική Καναδάς που είναι την Κυριακή. Βραζιλία Ιαπωνία. Εντάξει. Τη Δευτέρα, εύκολο για τη Βραζιλία πιστεύω. Ολλανδία Μαρόκο είναι το match. Τον match. Αυτό μιλάμε είναι, θα μπορούσε να είναι και ημιτελικός. Πολύ, πολύ καλό, πολύ γερή ματσάρα. Δυστυχώς είναι Τρίτη στις 4 το πρωί. 4 το πρωί, ρε φίλε, να δούμε μάτς. Λυπήσου μας λίγο. Και το Μεξικό έχει προκριθεί και η ακτή Λεφαντοστού. Δεν έχουμε άλλα ζευγάρια προς το παρόν. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο μάτς στο Νορβηγία-Γαλλία που θεωρείται, ρε παιδί μου, ντερμπάρα. Γιατί η Νορβηγία έχει το Χάλαντ, η Γαλλία είναι η Γαλλία που είναι. Και ελπίζω να δούμε ένα πολύ ωραίο μάτς. Αλλά αυτό το Ολλανδία-Μαρόκο θα είναι. Δηλαδή, μπορεί να ξυπνήσω από τις 4 εκείνη τη μέρα.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για

0: νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Papazotos Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Και άντε και ξυπνάω 4 ώρα να δω το Μαρόκο Ολλανδία την Τρίτη το πρωί στις 4. Το θέμα είναι πώς κρατιέσαι ξύπνιος. Δηλαδή, άμα ειδικά με το δεις στο κρεβάτι, στο λάπτοπ, σε παίρνουν έμπρος κατευθείαν. Λες τώρα τι πιο Μαρόκο, ποια Ολλανδία εδώ πέρα ξυπνάμε. Πρέπει να κοιμηθώ από τις 8 το βράδυ. Εκεί μας καταντήσανε οι αλήτες. Όπα, κάτσε τώρα αυτό, γιατί είπαμε κάτι αλήτες και δεν έπαιξε.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Γιατί εδώ η Έρση διαμαρτύρεται. Λέει, φτάνει με το Μουντιάλ. Λέει, δεν υπάρχει ελπίδα διάσωσης. Η Έρση από Νάφλιο. Έρση, μου άρχισε και εσύ να βλέπεις λίγο μπάλα. Πολύ αυξημένη κίνηση στο Κηφισό αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα από λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός είναι καλούτσικη, με εξαίρεση έτσι το ρεύμα προς αεροδρόμιο από την Εθνική, Οδό. Ναι, καλά το λέω, μέχρι το, ας πούμε, λεωφόρο Κύμης. Η Κηφισίας δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα, με εξαίρεση το Χαλάνδρη στην κάθοδο, η Μεσογείων κλασικά από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο στην κάθοδο. Η Αλίμου Κατεχάκη, δηλαδή ο δρόμος που στρίβει από Περιφερειακό για Μεσογείων, είναι μια χαρά, πολύ ωραία. Θα δυσκολευτείτε φυσικά στην άνοδο, όπως μας έλεγε και η φίλη μας πριν, από Βενιζέλου Ηλιούπολη μέχρι το ύψος της Κισαριανής. Στον περιφερειακό γίνεται της κακομήρας όπως κάθε μέρα. Η παραλιακή είναι βατή, με εξαίρεση την κάθοδο εκεί στο η Μαρίνα Φλίσβου. Η Συγκρού είναι σούπερ, ούτε στο Νέο Κόσμο δεν έχει κίνηση. Η Πειραιώς είναι πάρα πολύ καλή. Το κέντρο ακόμα δεν έχει προβλήματα ιδιαίτερα, με εξαίρεση τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τα πάμε όλα. Δυτικά έχουμε θέμα φυσικά στην λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην έξοδο. Στην είσοδο είναι μια χαρά. Βλέπω λίγο πιο αραιά

0: τα πράγματα σήμερα. Αραία, αραία που λένε. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr. Πώς γράψατε, πώς πήγαν τα παιδιά σας. Γράψτε μου εδώ ένα μήνυμα να μου πείτε πώς πήγανε. Αν είστε και μαθητής, να μου γράψετε και εσείς πώς πήγατε, πώς νιώθετε, πού περνάτε, πού δεν περνάτε. Εγώ την πρώτη χρονιά που έδινα παιδιά, για 5 μόρια θα περνούσα νοσηλευτική Λαμίας. Και εγώ έβλεπα τότε σιρήγκα και έπεφτα κάτω. Λιποθυμούσα. Λέω έτσι και πήγαινα, ας πούμε, νοσηλευτική Λαμίας, θα τα είχα παρατήσει. Θα κρατούσα μόνο τα σαμπό. Αλλά ξανά δώσα και θέλω να πω να δώσω ένα μήνυμα εδώ στα παιδιά που δεν πέρασαν, δεν θα περάσουν. Δεν ξέρω, δεν πέρασαν, δεν περνάνε. Τώρα πώς είναι το σύστημα με τη μία. Μην το βάζετε κάτω. Κάντε μια κουβέντα με τον εαυτό σας να δείτε τι θέλει. Αν θέλετε να οπωσδήποτε να περάσετε πανεπιστήμιο και σε αυτή τη σχολή, ξαναδώστε, μην το φοβάστε. Σας μιλάει κάποιος ο οποίος την πρώτη χρονιά πάτωσε. Την πρώτη χρονιά είχα γράψει 9,5 ιστορία, φαντάσου. Και τη δεύτερη είχα γράψει 18. Αν θέλετε κάτι πάρα πολύ, θα βρείτε τον τρόπο να το κάνετε και θα βρείτε και τη μέθοδο να το κάνετε. Πάντως λένε ότι στα αρχαία φέτος πήγανε πολύ άσχημα τα πράγματα. Δεν μου αρέσει να λέω σφαγή και τέτοια. Ακούω καμιά φορά στα ραδιόφωνα και λένε σφαγή στα αρχαία. Και είναι πολύ, πολύ άγριο, πολύ βάναυσο για τα αυτιά των παιδιών να ακούνε από τόσο νωρίς ότι κάτι στο οποίο συμμετείχαν είχε σφαγή και λουτρό αίματος και τέτοια. Πάντως πήγανε πολύ άσχημα στα αρχαία. Η μισή λέει ήταν κάτω από τη βάση σε αρχαία και μαθηματικά. Μάλιστα στα αρχαία η αποτυχία κάτω από τη βάση έφτασε το 55,67% και η άριστη ήταν ελάχιστη. Η άριστη ήταν πιο λίγη στα αρχαία από κάθε άλλο μάθημα. Νομίζω ήταν 1,1%, 1,51% έγραψαν άριστα στα αρχαία και 8,34% έγραψαν άριστα στα μαθηματικά. Είναι τα μαθήματα που έριξαν πολύ τους βαθμούς. Τα αρχαία τα μαθηματικά, ναι, τα αρχαία τα μαθηματικά και ιστορία. Η ιστορία, όλος περιέργος, που από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον τότε στη δική μας γενιά ήταν, ρε παιδί μου, πώς το λένε, παπαγαλία. Δηλαδή ξεκινούσε το πρωί και έλεγες μόνος σου, σαν προσευχή. Τα ιερά συμμαχία πλώνει τα φτερά της πάνω από την Ευρώπη. Αυτή την πρώτη φράση του βιβλίου, τη θυμάστε. Μαθαίναμε λες και ήταν κάποιο παραμύθι, ρε παιδί μου.
1: Galaxy 92.

0: Είναι φοβερό, ρε φίλε, όμως. Πόσο κομπλεξικός είναι ο κόσμος. Διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ για την κοπελίτσα αυτή που πέρασε. Μια λαρισαία κοπελίτσα, η Ιωάννα Παπακώστα, που συγκέντρωσε μία από τις ψηλότερες βαθμολογίες στη χώρα. Και σε λίγο θα είναι επίσημα φοιτήτρια ιατρικής. Και γράφει το ρεπορτάζ, ας πούμε. Και λέει εδώ: το μόνο που δεν έχει αποφασίσει ακόμα είναι αν η νέα αρχή θα τη βρει στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Και από κάτω γράφει ένας τύπος: άμα βρεις σπίτι εκεί που θα πας, σφύρα μου κλέφτηκα. Το σπίτι είναι το παν και όχι η σχολή. Πρώτα ψάχνουμε σπίτι και μετά δίνουμε εξετάσεις. Άιντε ξυπνήστε. Τώρα γράφει αυτός άιντε ξυπνήστε στην κοπέλα η οποία έχει γράψει 19.780 μόρια. Που αυτός δεν ξέρει να κάνει πράξη ένα και ένα, ας πούμε. Και σκέφτομαι πόσο κόμπλεξ υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Αντί να πούνε μπράβο ρε παιδί μου στο κοριτσάκι που πραγματικά δηλαδή μόνο θαυμασμό μπορείς να έχεις για αυτά τα παιδιά. Από καβρέ σπίτι, τα λεφτά έχουν σημασία, τα λεφτά. Κάντε μου μια χάρη αν είστε γονείς, μην περάσετε αυτή την νοοτροπία στα παιδιά σας. Και μην επιμένετε στα παιδιά σας να κάνουν αυτό που θέλετε εσείς. Η ζωή είναι δική τους. Θέλει το παιδί να γίνει γιατρός, να γίνει γιατρός. Θέλει το παιδί να γίνει ηθοποιός, να γίνει ηθοποιός. Θέλει να γίνει από αυτούς που πάνε στο δρόμο και κάνουν αυτό με τα ζογκλέρ, με τις κορίνες και παίζει με τη φωτιά. Άστο να γίνει ζογκλέρ. Θα βρει το δρόμο το παιδί. Μην συμπεριφέρεστε στα παιδιά λες και είναι νήπια. Τα παιδιά είναι αρκετά όρημα και αρκετά ανώριμα όσο είναι η ηλικία τους. Δηλαδή έχουν την ανάλογη ποσότητα οριμότητας και ανοριμότητας. Αφήστε τα παιδιά να βρουν το δρόμο τους. Και εγώ όταν είχα περάσει αγγλική φιλολογία είχα επιλέξει το μη χειρονβέλτιστον. Έλεγα τώρα τι να πάω να κάνω, ξέρω και εγώ τι θέλω. Ποιο παιδί ξέρει στα 18 τι θέλει να κάνει? Εκτός από παιδιά που είναι πολύ στοχοπροσιλωμένα, αυτούς που συνήθως πάνε ιατρικοί ή νομικοί κτλ. Οι υπόλοιποι που είμαστε η πλειοψηφία, είμαστε παιδί, ήμασταν η πλειοψηφία. Τα παιδιά που είναι η πλειοψηφία δεν έχουν ιδέα τι θέλουν να κάνουν. Το ψάχνουν, λέει, τους βάζουμε σε ένα τρυπάκι από μια ηλικία, εν πάση περιπτώσει, την οποία δεν ξέρουν και τι θέλουν. Ψάχνουν, λέει, μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει εκείνο. Θα το βρει στην πορεία το παιδί. Μην αγχώνεστε και μην αγχώνετε τα παιδιά σας κυρίως.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαριζόπουλος στο μικρόφωνο. Hold the line από του Στότο. Και έχει κανείς την εντύπωση ότι αυτό το κύμα καύσωνα είναι, ρε παιδί μου, το έχουν δημιουργήσει οι Έλληνες για τους υπόλοιπους. Γιατί χτύπα ξύλο. Ακόμα η μόνη χώρα που δεν είμαστε επηρεασμένοι από αυτό το κύμα καύσωνα είμαστε εμείς στην Ελλάδα. Η υπηρεσία Κοπέρνικους προειδοποιεί ότι το φράγμα των 50 βαθμών Κελσίου είναι, λέει, θέμα χρόνου να σπάσει. Είναι συγκλονιστικό, θα ζήσουμε στιγμές που δεν έχουμε ξαναζήσει ποτέ. 50 βαθμούς μάλιστα, λέει ότι υπάρχει συναγερμός από τη Γαλλία μέχρι την Τσεχία και είμαστε οι μόνοι, ρε φίλε, που έχουμε αεράκι, έχουμε δροσούλα το πρωί, έχουμε τη ζέστη μας βέβαια, αλλά έχουμε 33-34, δεν έχουμε 42. Στο Παρίσι πάλι ο υδράργυρος άγγιξε τους 41, μετατρέποντας τη χώρα σε ένα από τα πιο θερμά σημεία του πλανήτη. Δεν μιλάμε τώρα, έχει γίνει Ντουμπάι το Παρίσι. Η κυβέρνηση ανέβασε, λέει, την υγειονομική επιφυλακή στο ύψιστο επίπεδο μετά από διαδοχικές τραγωδίες, καθώς ένα τρίχρονο παιδί στο Παρίσι αλλά και άλλα δύο στα νότια βρήκαν φρικτό θάνατο μέσα σε κλειδωμένα αυτοκίνητα. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Επίσης, τα νοσοκομεία, η θερμοκρασία στα δωμάτια ασθενών ξεπερνά τους 35 βαθμούς, με το προσωπικό να καταγγέλει έλλειψη ακόμη και σε ψύκτες ή μπουκάλια νερού. Είναι ανατριχιαστικό. Αυτά τα βλέπετε εσείς που δεν λέγετε για τα νοσοκομεία στην Ελλάδα. Κύριε Γεωργιάδη, τώρα γιατί μπήκατε στην κουβέντα? Μα που λέτε γιατί τα νοσοκομεία, αν πω μετά από τα 8 δηλαδή. Είναι φοβερό. Για πήγαινε σε ελληνικό νοσοκομείο. Στην Ισπανία, ο καύσωνας, λέει, αποδείχθηκε φωνικός. Έχασαν τουλάχιστον 212 άνθρωποι τη ζωή τους. Και για πρώτη φορά στην ιστορία, η Βρετανία εξέδωσε τριήμερη κόκκινη προειδοποίηση για το Λονδίνο και τα νοτιοανατολικά, καθώς καταγράφηκε η θερμότερη νύχτα Ιουνίου στα χρονικά με το απόλυτο ρεκόρ των 36,4 βαθμών. Και αν σκέφτεστε τώρα 36,4 για μας είναι φρουτάκι, σκεφτείτε ότι στην Αγγλία έχουν υγρασία τύπου 10 φορές η Θεσσαλονίκη, οπότε καταλαβαίνεις. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr μου στέλνετε και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Εμείς, δόξα τω Θεώ, από ό,τι βλέπω, περνάμε και περάσαμε ουσιαστικά και τελειώνει έναν Ιούνιο πάρα πολύ έτσι normal για την εποχή και ελπίζω να παραμείνει έτσι η εποχή.

0: Τα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, για αυτές τις πλατφόρμες όπου κάποιος ζητάει λεφτά για έναν καλό σκοπό, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν, να πραγματοποιήσουν ένα όνειρό τους, ξέρω, να πάνε ένα ταξίδι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκες διαβίωσης, άτομα με ειδικές ανάγκες που πρέπει να κάνουν μια, να έχουν ένα εξοπλισμό, ή κάποιοι που θέλουν να κάνουν μια επέμβαση. Και μια που λέω για επέμβαση, βρήκανε στην Αμερική έναν άνδρα, ο οποίος, από δεν του γράφουν καν το όνομα εδώ, ίσως για ευνόητους λόγους, θα καταλάβετε τι εννοώ, ο οποίος έχει τη φωτογραφία του βέβαια και ζητάει δωρεές από τους επισκέπτες του site για να κάνει επιμήκυνση μορίου. Είναι, ρε παιδί μου, ο πιο έτσι περίεργος σκοπός μέχρι στιγμής, το να ζητήσει λεφτά να κάνει μια καμπάνια. Συνήθως κάνουν καμπάνιες για άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι στο TMZ, αν θέλετε να βοηθήσετε τον άνθρωπο αυτό, το TMZ το site. Και μάλιστα, Michael είναι το μικρό του όνομα, τον οποίο τον έχουν δείξει και τα κανάλια. Λέει, γεια σας, ξέρετε κάτι, έχω μικρό μόριο και θα ήθελα να το επιμηκύνω, αν μπορείτε να βοηθήσετε και να βάλετε λεφτά. Δεν ξέρω. Και πόσο χρειάζεται αλήθεια μια τέτοια επέμβαση? Εγώ αυτό σκέφτομαι τώρα. Σκέφτομαι δηλαδή πόσο είναι μια επιμήκυνση. Καταρχάς, πιάνει αυτό το πράγμα ή είναι τίποτα επικίνδυνο? Δηλαδή, για ένα φίλο μου ρωτάω, όχι για μένα.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Δεν έχουμε πολλές μέρες να μιλήσουμε για λαγοκέφαλο. Όχι, χθες μιλήσαμε πάλι. Ο λαγοκέφαλος είναι πλέον, παιδιά, να πούμε το πρόσωπο του καλοκαιριού. Και τώρα λέει η κυβέρνηση σχεδιάζει να χορηγήσει επιδότηση για την αλία του λαγοκέφαλου με σκοπό να τον εξαφανίσει. Εν πάση περιπτώσει, εξαφανίσει λίγο δύσκολο εντελώς, αλλά να μειώσει τον πληθυσμό του στα ελληνικά νερά, γιατί έχετε δει γιατί. Γιατί μπορεί να επιτεθεί σε εμάς, μπορεί να επιτεθεί σε άλλα ψάρια. Γενικώς να καθαρίσει κάπως το υγεία από τους λαγοκέφαλους. Έχουμε έναν εισβολέα απρόσμενο. Και πώς θα το κάνει αυτό? Επιδοτώντας με 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό τους ψαράδες, οι οποίοι θα βγαίνουν προς άγραν λαγοκέφαλων, τον οποίο τι θα τον κάνουν συνέχεια, θα τον μαζεύουν λέει και θα τον καίνε και θα φτιάχνουν ιχθυάλευρο χωρίς την τοξίνη, διευκρινίζουν. Τι είναι το ιχθυάλευρο? Ούτε εγώ ήξερα που χρησιμοποιείται, για να είμαι ειλικρινής. Το ιχθυάλευρο λέει χρησιμοποιείται για να συγκεντρώνει, για το ψάρεμα, για να προσελκύει τα άλλα ψάρια, δηλαδή ουσιαστικά θα ρίχνουν λαγοκέφαλους υπό μία έννοια, για να έρχονται τα ψάρια και να ψαρεύουν τα άλλα ψάρια. Επίσης, το ιχθυάλευρο δίνεται λέει για ζωοτροφή και μάλιστα όχι μόνο στα ίδια τα ψάρια, αλλά και σε πτηνοτροφία και χειροτροφία, δεν κάνω λάθος, κάπου διάβασα. Και μου κάνει πολύ εντύπωση ότι, ας πούμε, οι κότες τρώνε ένα προϊόν το οποίο παράγεται από ψάρι. Δεν είναι λίγο κάπως? Ή εμένα μου φαίνεται μόνο? Ιχθυάλευρο, ακούγεται κιόλας λίγο. Και να είναι και από λαγοκέφαλο, Παναγία μου.

0: Καλημέρα, λέει, καήκαμε, θα πολλαπλασιαστούν οι λαγοκέφαλοι σαν τα μεταλλαγμένα γκρέμλινς. Μα με αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης δεν θα... Θα πάρουν και λεφτά και ψαράδες, μια χαρά, win-win. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα σύντομο break εδώ. Επιστρέφουμε αμέσως μετά, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι, τους έχω ακούσει. Τα δικά σας μηνύματα στο Galaxy 92.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας. Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες.

0: εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
5: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
6: Galaxy 92.

0: Day, I'm in love, είναι Παρασκευάρα, όλα θα πάνε καλά. Καλημέρα σε όλους, η ώρα είναι 8 και 5. Γιατί δεν φωνάζουμε. Είναι ο Βαγγέλης Αρισόπουλος στο μικρόφωνο. Το πιστεύεις, λέει η Λένα, ότι αυτό το τραγούδι σκεφτόμουν πριν από λίγο? Λένα μου, ο Γκάλαξη διαβάζει το μυαλό σας, γι' αυτό προσέχετε τι σκέφτεστε. Ένας άλλος φίλος γράφει εδώ για το λαγοκέφαλο. Γι' αυτό όταν τρως κοτόπουλο την επόμενη που το έχεις μαγειρέψει, μυρίζει ψάρι. Πρωί-πρωί και εσύ. Έτσι εξηγούνται όλα από το ιχθυάλευρο. Λοιπόν, ελπίζουμε, ευχόμαστε καλή επιτυχία στους ψαράδες μας. Καλό βόλι να πετύχουν τους λαγοκέφαλους, γιατί από ό,τι βλέπω οι παραλίες θα είναι. Η θάλασσα θα είναι άδεια φέτος. Δεν θα βουτάει κανένας, ειδικά οι πολύ φοβητσιάριδες. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 10. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulosvh. Ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου θα έχουμε τον ίδιο καιρό που είχαμε και χθες. Λίγες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ και ενδεχομένως πρόσχερα στα ανατολικά τμήματα ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 ως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Να κάνετε στο σταυρό σου μέτρη στην Ελλάδα και αν έχετε κανένα κάψο να πούνε στο εξωτερικό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Γεωργιάδη, τι σχέση έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα με τον καιρό? Γιατί αν ήταν ο πρωθυπουργός, ήταν ο Τσίπρας, δεν είχαμε τώρα κάψωνα. Έχει σχέση τώρα ο κύριος Τσίπρας με τον κάψωνα? Πώς γίνεται αυτό? Όλοι έχουν σχέση με τον Τσίπρα, αυτικό, να ξέρετε αυτό. Σάββατο Κύριακο βλέπω ο καιρός θα είναι πολύ καλός. Αύριο θα έχουμε 26 με 36 βαθμούς Κελσίου ηλιοφάνεια όλη μέρα. Και την Κυριακή 25 με 31 θα πέσει λίγο, αλλά είναι μια χαρά. Ούτε σύννεφο δεν θα υπάρχει. Και από ό,τι βλέπω ο καιρός αυτός θα συνεχιστεί για μια εβδομάδα. Άρα παιδιά, έχουμε μπροστά μας ένα δεκαήμερο ηλιοφάνειας και καλού καιρού. Και όχι το κυριότερο, ουχή καύσωνα. Κάνε λίγο καλό Άντζελα. Άντζελα δεν μπορώ να κάνω άλλο, γιατί έχουμε και μια εκπομπή να κάνουμε. Σοφία, Σοφία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω λίγο να εστιαστούμε. Δεν θα σου κάνω Άντζελα, θα σου διαβάσω για την Τούνη. Γιατί δεν υπάρχουν ειδήσεις, παιδιά. Το είχε πει και ο Ουμπέρτο Έκο για τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο λέει δεν υπάρχουν ειδήσεις. Τώρα πλέον δεν υπάρχουν και τον Ιούνιο. Η περιπέτεια της Ιωάννας Τούνη με τις φίλες της σε βραδινή έξοδο στον Παλί. Αυτή κάθεται καθόλου σπίτι? Τι ζωάρα κάνει, ρε φίλε? Και η ερώτηση, το σκόρδο το έχουμε μαζί μας, λέει εδώ πέρα. Στο κακό το μάτι και την επίδραση του σκόρδου στο να το διώχνει, φαίνεται ότι πιστεύει η Ιωάννα Τούνη. Είναι η μόνη Ελληνίδα που το πιστεύει. Με βάση ένα από τα stories που ανέβαζε στο Instagram από το Μπαλί, όπου βρίσκεται μαζί με φίλες και συνεργάτηδες στην εταιρεία ρούχων της. Πώς θα γίνει να με πάρει και εμένα η Τούνη στην εταιρεία ρούχων της να κάνω ταξίδια στο Μπαλί? Αφορμή αποτέλεσε η περιπέτεια που είχαν το περασμένο βράδυ στο Μπαλί. Όπως γράφει στη λεζάντα του βίντεο, στη λεζάντα, η Ιωάννα Τούνη σε όλη την πτήση είχαμε μαζί μας ένα σκόρδο για να μην μας πιάνει το μάτι και όντως φτάσαμε όλα καλά και εμείς και οι βαλίτσες μας. Αλλά ξεχάσαμε να το πάρουμε στη βραδινή βόλτα μας το σκόρδο. Ότι η Τούνη κυκλοφορεί με ένα σκόρδο, λες και θα δει κανένα Δράκουλα. Μήπως το κρατάει το σκόρδο, μήπως δει τον Αλεξάνδρου μπροστά της. Οπότε λέει μας έχουν διώξει ήδη από το ένα εστιατόριο που καθίσαμε, γιατί δεν δέχονταν κάρτα. Και στο μαγαζί που βρήκαμε τώρα μόλις έγινε διακοπή ρεύματος, γράφει η Ιωάννα Τούνη. Πάρ' την στο γάμο σου που λένε, όχι αυτό είναι άλλο. Πολύ γουρλού η Τούνη γενικώς αυτό το διάστημα, δεν της πάνε καλά τα πράγματα, επειδή έκοψε το κόπηκε το ρεύμα σιγά το πράγμα. Παιδιά, τώρα που είπε για διακοπή ρεύματος, χτύπα ξύλο. Δεν έχουμε τίποτα τέτοια, έτσι, γιατί θυμάμαι πέρσι το καλοκαίρι κάθε λίγο και λιγάκι. Τσακ.
1: Galaxy 92.
0: Δύσκολα περνάει η Τούνη, μωρέ. Κόπηκε το ρεύμα στον Παλί, ρε φίλε. Τι τραβάει καημένη, Και μετά θα γράφουν από κάτω οι άλλες, γιατί αφήνεις το παιδί σου και πας στον Παλί και θα λέει αυτοί οι σύγχρονες μανάδες δεν είναι έτσι. Μπορούμε να κάνουμε θέλουμε γιατί είμαστε υπέροχες. Είμαστε υπέροχες.

0: Lights La Bonita, δηλαδή το όμορφο νησάκι. Βασικά το ομορφούτσικο νησί είναι. Αλλά δεν ακούγεται πολύ ωραίο το ομορφούτσικο νησί. Έκανα χθες ένα γκάλωπ στην παράσταση που, στη stand-up παράσταση που παρουσίασα, που έκανα. Και παιδιά, περισσότερος κόσμος δεν έχει κλείσει διακοπές. Δεν ξέρω, είναι φοβερό τι γίνεται. Νομίζω ότι μόνο εγώ δεν έχω κλείσει. Για στείλτε μου μηνύματα εδώ στο galaxy92.gr. Έχετε κλείσει πουθενά ή θα τη βγάλουμε Αθήνα όλοι? Πρέπει, λέει, να αρχίσεις να φοράς τα γέρ και ριχτά για να σε πάρει τούνη. Αντιθέτως, σιγά μην θέλει τούνη κάποιο με τα γέρ. Μπουστάκι, crop top, κολλητό σορτσάκι και τέτοια. Δεν τη συμπαθώ, λέει εδώ μια άλλη, αλλά κάνει καλά η κοπέλα. Βγάζει λεφτά και τα χαίρεται. Μπορεί να πει κανείς το αντίθετο. Τη ζηλεύουμε, εγώ αυτό δεν είπα, ζωάρα κάνει. Ποιο καλό παιδάκι θα σας δώσει πίτσα σε λίγο δωρεάν, πίτσα γκουστόζα και πίτσα special και σπαγκέτι καρμπονάρα? Εγώ. Σε λίγο μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Galaxy 92, γιατί σε λιγάκι έρχεται η πιτσάρα σας. Δεν ακούστηκε ωραίο αυτό. Κωνσταντίνος Βασάλος. Ναι, δεν έχουμε ειδήσει, παιδιά, τι να σας πω. Αυτά θα ακούτε σήμερα. Βασάλο και Τούνη. Κωνσταντίνος Βασάλος, σε μια προσωπική εξομολόγηση για την απιστία προχώρησε, αποκαλύπτοντας ότι έχει απατήσει και έχει απατηθεί. Έλα ρε φίλε Βασάλο, έχεις απατήσει, πέφτουμε από τα σύννεφα με αυτή την εμφάνιση. Δηλαδή, ένας τέτοιος άντρας δεν θα πατούσε εδώ. Έχουμε απατήσει εμείς που δεν βλεπόμαστε. Εσύ δεν θα πατήσεις. Λοιπόν, όσον αφορά στο λόγο που εκείνος λέει οδηγείται στο να πιστήσει, ο Κωνσταντίνος Βασάλος εξήγησε ότι οθείται από ανασφάλεια και μια ανάγκη επιβεβαίωσης. Φαντάσου, άμα έχει ανάγκη επιβεβαίωση ο Βασάλος. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση επιβεβαίωση και ανασφάλεια. Είναι καθαρά ψυχολογικό θέμα. Και καμιά φορά οι πολύ όμορφοι άνθρωποι έχουν χειρότερο πρόβλημα επιβεβαίωση. Δηλαδή, πίσω από μια κοπέλα πανέμορφη, ένα πανέμορφο άντρα, υπάρχει μια συνεχής ανάγκη για επιβεβαίωση, γιατί αυτή είναι όμορφη και θέλουν να είναι συνέχεια όμορφη. Σου λέει, είμαι ωραίος, ρε παιδί μου, όπως ήμουν χθες. Ή σήμερα βλέπω ότι δεν ενδιαφέρω τόσο πολύ τον κόσμο. Ενώ εμείς είμαστε και λίγο έτσι. Εντάξει, είμαστε λίγο κάτω από το μέσο όρο, λες. Πάντα φτισμένο με είχαν, δε το άμα κερδίσουμε κάτι είναι κέρδος. Δεν χάσαμε κάτι. Υπήρξε, λέει, μια κοπέλα στο παρελθόν, συνεχίζει ο Βασάλος, που με είχε κερατώσει. Όταν το έμαθα, με είχε πειράξει πολύ. Αλλά αυτό που σκέφτηκα είναι ότι και εμένα μου έχουν συγχωρέσει πολλές φορές απιστία. Οπότε θα ήταν εγωιστικό να μην συγχωρέσω κι εγώ έναν άνθρωπο. Μπράβο στις χριστιανικές αξίες του Κωνσταντίνου Βασάλου που συγχωρεί και παραχώρησε συνέντευξη στη Μαρία Σολομού. Μαρία τη νύχτα, Μαρία μου. Η Μαρία συνήθως, βέβαια, εδώ να τα πούμε αυτά, η Σολομού συνήθως κράζει αυτούς που απιστούν και τα λοιπά. Αυτό βλέπεις ότι είναι βλάκας! Είναι βλάκας! Γιατί είσαι μαζί του! Και παθαίνει αυτά τις ιστερίες συνεχώς. Δεν ξέρω. Εγώ λατρεύω το μαλλί της πάντως.
1: Galaxy 92.
0: Ταν-ταν! Ταραρά! Εμείς, λέει, έχουμε κλείσει Σλοβενία και Σκύρο.

0: Τι!
1: Ο ηθικός νικητής της Eurovision, Σαλ Νταβίντσι, Περσέμ Πρεσί, άρεσε περισσότερο από την άλλη, την Μπαγκαράγκα. Το οποίο το Μπαγκαράγκα, παιδιά, το άκουγα χθες, το παίζανε σε ένα ραδιόφωνο. Μιλάμε για τρομερή αηδία, έτσι. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το ρεφρέν, που και, εν πάση περιπτώσει, αν το βλέπεις στη Eurovision, σου κάνει κάποια ευχάριστη, ας πούμε, εντύπωση. Όταν τα ακούς στο ραδιόφωνο, είναι ένα έσχος. Οπότε, Σαλ Νταβίντσι, ήρθε η ώρα της πίτσας. Η Μαρία λέει εδώ, λέει, Βαγγέλη έλεος, λέει, σε παρακαλώ, όχι πίτσας αυτή την εποχή, λυπήσου μας, κάνουμε διατροφή, δεν χωράνε τα μαγιό. Παιδιά, άμα περιμένατε τον Ιούνιο για να κάνετε διατροφή, καληνύχτα. Χαρείτε το τώρα, χαρείτε τα κιλά σας, μια χαρά θα είστε, φάτε και τις πίτσες σας, φάτε και τις αστακομακαρονάδες σας, φάτε και τα καλαμαράκια σας και από Σεπτέμβριο εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε για Pizza Fan. Να σας δώσω δώρο τώρα στο mail του Galaxy. Studio Papaki Galaxy92.gr. Στέλνετε εκεί. Studio Papaki Galaxy92.gr είναι το mail μας. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τις λέξεις Pizza Fan. Και ένας νικητής θα πάρει από μία πίτσα γκουστόζα και μία πίτσα Fan Special και ένα σπαγκέτι καρμπονάρα. Έχετε να φάτε. Άμα καλέσετε φίλους να δείτε Νορβηγία, Γαλλία, θα περάσετε πολύ ωραία. Να σας πω ότι η Pizza Fan δεν σταματά να εξελίσσεται και να προσφέρει το καλύτερο στους φίλους της. Το νέο 106ο κατάστημα της αλυσίδας είναι πλέον γεγονός και βρίσκεται στην Αργυρούπολη, στη Λεωφόρο Κύπρου 87. Με την εμπειρία 30 ετών στην καινοτομία και την ποιότητα, η Pizza Fan φέρνει στην περιοχή τις αγαπημένες γεύσεις που την έφεραν στην κορυφή. Από τις κλασικές επιλογές μέχρι τις premium δημιουργίες του Δημήτρη Καρμούτσου, το νέο launch υπόσχεται να γίνει ο αγαπημένος γευστικός περιορισμός της Αργυρούπολης. Καλή αρχή. Αργυρούπολη, η οποία έχει ανέβει πάρα πολύ, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Χαμός. Άμα πήγα ένα Σάββατο και έπαθα σοκ. Λοιπόν, καλημέρα και στην Ελευθερία. Λέει, συγγνώμη, λέει, η Τούνη όπου πηγαίνει δεν γίνεται κάτι, δεν είχε πάει στην Ιθάκη. Είχε πάει στους Παξούς και ήταν με τον Αλεξάνδρο τότε και ψάχναν να φάνε κάτι, νομίζω κρέπες, δεν θυμάμαι, και δεν βρίσκανε κρέπες. Φέτος, Βαγγέλη, θα κάνουμε διακοπές στον ιστορικό Βρονταμά Λακωνίας. Α, βλέπω. Έχει θάλασσα τουλάχιστον. Από Αθήνα καλύτερα, βέβαια. Βρονταμάς Λακωνίας, θα το ψάξω. Εμείς με τη γυναίκα μου, λέει, κλείσαμε μια εβδομάδα Σκόπελο. Κι άλλος. Α, Σκόπελο είναι αυτό. Ναι, πολύ ωραία. Σκόπελο, άμα πας Αύγουστο, ειδικά Αύγουστο, αλλά και γενικώς, να προσέχετε λίγο τις φίκες. Τις σφίγγες που λέγαμε παλιά. Γιατί έχει πολύ πράγμα, έχει πάρα πολύ σφίγγα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία η Σκόπελος και έχει και παραλίες που μπορείς να κάνεις και πολύ ωραία ηλιοθεραπεία, γιατί είναι κυρίως δυτικές. Τι άλλο θέλετε να σας πω, έχω γίνει ο ευτύχης μπλέτσας του ραδιοφώνου. Είμαστε στη Σκόπελο, έχει σφίγγες, τσιμπάνε. Τώρα πήγαμε στη χώρα, εδώ έχει πάρα πολύ ωραίες. Αχ, πώς τα λένε αυτά, στις τριφτές τυρόπιτες. Στη Σκόπελο έχει πάρα πολύ ωραίες σκοπελίτικες. Θα φάω μία. Και πριν θα φάει ένα μπισκότο για να διαφημίσει. Σκοπελίτικες, παιδιά, είναι καταπληκτικές. Βέβαια, είναι ρε παιδί μου ένα γεύμα από μόνες τους. Δηλαδή, άμα είναι να φας μεσημεριανό, μην φας σκοπελίτικες στη Σκόπελο. Πραγματικά υπάρχουν. Μπορείτε να βρείτε καταπληκτικές σκοπελίτικες πίτες. Θα πάφετε σοκ. Αλλά το κακό είναι ότι στιγανίζουν. Οπότε είναι θερμίδες, είναι. Παίρνεις εκεί μια πεντακοσάρα μαζί.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
2: Διαφημίσεις. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκειά της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κρεγνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι.

0: στο viomagazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Την ανάγκη διάχυσης της τεχνητής νοημοσύνης στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, χαρακτηρίζοντας την τεχνολογία εργαλείο παραγωγικότητας και όχι απειλή σε εκδήλωση του επιμελητηρίου. Η ΑΔΕ εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή του νέου εισαγωγικού δασμού 3 ευρώ ανά είδος από την 1η Ιουλίου στις ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέτρο θα ισχύσει έως το 2028. Ετήσιο όφελος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για τους καταναλωτές από τις νησιωτικές διασυνδέσεις που ανέγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με αφορμή την αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε τηλεοπτική εκπομπή δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με την αγορά για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Τέλος, υποχρεωτική γίνεται από το 2027 η αναγραφή αφημής στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης καυσίμων σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΔΕ.
5: Galaxy 92. Amazing music.

0: Τζάμπα το πτυχίο Ισπανικών, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Κάτι θα επιστρέψει, Βολβερέ, κάτι τέτοιο λέει. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Οι μουσικές σας λέει είναι σε άλλο επίπεδο, καλύτερο σταθμός. Καλημέρα, λέει ο Ηλίας από Πεύκη. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Λέει, την ώρα λέει που λέει ο Μπλέτσας τρώει την τυρόπιτα, γράφει ένας φίλος. Λέει, δεν το πιστεύω, έχει τυρί. Ο Μπλέτσας μου αρέσει που όταν κάνει τα stand-up που είναι σε ένα μέρος, ρε παιδί μου, αυτά που είναι μπροστά στην κάμερα εννοώ, δεν λέει ποτέ μια μεγάλη πρόταση. Λέει, είμαστε εδώ στην παραλία. Είναι ωραία. Έχει ήλιο. Τώρα θα ράξουμε. Ξυπνήσαμε νωρίς και ήρθαμε στην παραλία. Έχει νερό. Αυτό με τις σφίγγες λέει, έτσι και σου κάτσουν, και αυτό που καίνε λέει ελληνικό καφέ για να φύγουν, τελικά βρωμάει ο τόπος και δεν φεύγουν. Και όλας μου τύχε σε ταβέρνα στην Άνδρο. Ας τα φύλλα είναι παντού, δεν είναι μόνο στην Άνδρο, παντού θα βρεις. Και ούτε στη Σκόπελο. Εμένα μου έχει τύχει στη Λευκάδα να κάτσω να φάω, είχαμε πάρει και ψάρια κιόλας. Και ήταν χάλια μαύρα, δεν μπορούσε δηλαδή με τίποτα να το ευχαριστηθείς. Φολέγανδρο κλείσαμε, Βαγγέλη. Αυτά είναι, επιτέλους. Εμένα λέει τυρόπιτες της Σκοπέλου δεν μου αρέσουν καθόλου. Μου πέφτουν πολύ βαριές. Η αλήθεια είναι ότι είναι τηγανιτές. Δεν μου φαίνεται τόσο βαριές. Αυτό είναι περιορέξιο κολοκυθόπιτα. Περιορέξιος σκοπελίτικη για την ακρίβεια. Η ώρα είναι 8 και 28 και τι κάνουμε τέτοια ώρα, τι βλέπουμε.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Την κίνηση στην πόλη. Η οποία κίνηση στην πόλη, εντάξει, έχει, έχει υπάρξει και χειρότερη. Στο ποτάμι θα κολλήσετε μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Νέας Φιλαδέλφειας ή όπως λένε παλιοί Νέας Φιλαδελφίας. Καλησπέρα σας από το στάδιο της Νέας Φιλαδελφίας. Έχουμε πρόβλημα μεγάλο στην Αττική Οδό, όχι μόνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από την έξοδο Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι να φτάσετε στην Λεωφόρο 5, όχι, μέχρι το Δαχτυλίδι, συγγνώμη. Μέχρι το Δαχτυλίδι θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ. Αλλά και το άλλο ρεύμα δεν πάει πίσω, δεν πάει πουθενά βασικά, γιατί έχει μποτιλιάρι από Ανθούσα μέχρι Λεωφόρο Πεντέλης και υπάρχει και ένα τμήμα άλλο που είναι πριν την Εθνική. Επειδή είναι Παρασκευή, κάποιοι φεύγουν από νωρίς. Οπότε όσοι περάσετε την έξοδο Ηρακλείου στο ρεύμα προς Ελευσίνα, χαμηλώστε λίγο ταχύτητα, γιατί ακολουθεί μια ουρά χιλιόμετρων για την έξοδο για Εθνική, για να πάτε Λαμία. Όσοι πάτε προς Κόρινθο, προς Άνω Λιώσια και τα λοιπά, πιάστε σιγά σιγά αριστερή και μην γκαζώνετε, και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Η Κηφισίας έχει θεματάκια στην άνοδο, στο Ψυχικό και στο Χαλάνδρη, η κάθοδος από το γυροκομείο και κάτω. Και η Μεσογείον έχει το γνωστό μποτιλιάρισμα, χολαργός, πεντάγωνος στην κάθοδο. Αλλή μου κατεχάκι κοκκίνησε δυστυχώς, δεν την γλιτώσαμε. Και η άνοδος της Ηλιούπολης μέχρι Καρέα είναι και αυτή κόκκινη. Κατά τα άλλα δεν έχει κίνηση. Παραλιακή, να προσέξετε λίγο την κάθοδο από τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι το παλιό Φάληρο, και η άνοδος δεν θα σας δυσκολέψει καθόλου, ούτε χαμηλά ούτε ψηλά. Η Συγκρού είναι καλή μέχρι το Νέο Κόσμο και το κέντρο είναι προβληματικό στην Αμαλία, στη Βασιλή Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Μια μέρα να μην τα έλεγα αυτά, θα ήταν θαύμα. Αυτά με την κίνηση, αυτά με τις σφίγγες. Πάμε για τραγουδάρες, Μολόκο, Coldplay, Harry Styles, έρχονται εδώ στον Galaxy.
1: Galaxy 92.

0: Μολόκο, Sing It Back, ένα φοβερό ντουέτο Ιρλανδο-Εγγλέζικο με την τραγουδίστρια Ρουαζίν Μέρφυ από την Ιρλανδία, που κάποτε είχε έρθει στην Ελλάδα και κάνει χαμό. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Χθες στον αγώνα Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας, όπου η Αμερική έχασε με 3-2 από την Τουρκία, την Τουρκία η οποία έχει αποκλειστεί βέβαια, η νίκη μάλλον πήγε στράφη. Ήταν στις κερκίδες του γηπέδου πάρα πολλοί stars. Ήταν ο Μπρατ Πιτ, ο Έντουαρντ Νόρτον, ο Σκότι Πίπεν, ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Μάλιστα ο Λεωνάρντο Ντικάπριο λέει πανηγύρισε, λέει πάρα πολύ έξαλα το πρώτο γκολ των Ηνωμένων Πολιτειών στο δεύτερο λεπτό του αγώνα. Βέβαια, πού να ξέρανε ότι μετά θα χάνανε από την Τουρκία. Ελπίζω αυτή η νίκη της Τουρκίας να εκνεύρισε τον Τραμπ και να μην τους δώσει τα F-35, αν και δεν το βλέπω, για να είμαι ειλικρινής. Αυτά έγιναν όσο εμείς κοιμόμασταν. Είχαμε τους αγώνες, τους είπαμε και προηγουμένως. Χθες επίσης είχαμε και το τέλος του MasterChef για φέτος, γιατί θα συνεχίσει και σε 10ο κύκλο, οπότε ανακοινώθηκε από τους κριτές. Νικητής ο Πάνος Τελάλης. Ακούσατε! Το MasterChef θα πάει και για 10ο κύκλο! Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό, με την έννοια ότι δεν ξέρω αν έχετε μάθει, τα λέγαμε και χθες, στα κανάλια πέφτει τρελό τσεκούρι, τρελό κούρεμα σε όλα. Ήδη είχαμε το κόψιμο σοκ του Μποντζόρνο και της Φέη Σκορδά. Βέβαια δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη μέρα εκεί. Προφανώς θα βάλουν κάποια εκπομπή. Δεν νομίζουν η ζώνη 10-1 να νεκρωθεί. Δεν υπάρχει αυτό. Αλλά γενικά οι άνθρωποι της τηλεόρασης νιώθουν και νιώθουμε πάρα πολύ ανασφαλείς τον τελευταίο καιρό. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης. Χθες είχε γκορίλας στο release. Λες να μην το ξέρω. Τα είδα στα stories. Αλλά δυστυχώς είχα την παράσταση. Ευτυχώς είχα την παράστασή μου και δεν μπορούσα να παραστώ εκεί. Ήταν το άλλο μεγάλο πολιτιστικό γεγονός της βραδιάς. Κούκλα η Ρουαζίν Μέρφυ, μας λέει εδώ ένας. Ναι, ήταν πραγματικά πολύ όμορφη. Τώρα δεν ξέρω.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Ωραία η Ρουαζίν Μέρφυ, αλλά δεν ήταν σαν την τροχονόμο που με σταμάτησε χθες να μου κάνει αλκοτέστ, τόσο όμορφη. Αχ, αφιερωμένο στην τροχονόμο που μου έκανε αλκοτέστ χθες το βράδυ στη Βασιλή Σοφίας και μου είπε φύσα οδηγέ μου. Φίλε οδηγέ, έβαλες. Θα θυμάστε τη διαφήμιση.

0: κομματάρα. Όχι τροχονόμος κομματάρα, αλλά για το τραγούδι κομματάρα. Οι αδερφές Κλέμαν είναι αυτές από την Ολλανδία, ή αλλιώς Lois Lane. Να τη γνωρίσεις, λέει, την τροχονόμο, Βαγγέλη. Πού να τη γνωρίσω, ρε φίλε, τώρα έχει φύγει, αυτό ήτανε. Ήταν ένα φευγαλαίο αλκοτέστ. Φίλε, εδώ που λες για τη Θεσσαλονίκη, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Καλημέρα στο Φώτη από Θεσσαλονίκη. Παιδιά, είναι φοβερό πως έχουν ανέβει τιμές γενικώς και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε διάφορες χαζομάρες. Ακολουθώ κάτι τύπους στο Instagram που λέγονται Buy Twice Food Reviews. Είναι δύο Άγγλοι θεότρελοι οι οποίοι κάνουν επισκέπτονται εστιατόρια και fast food και ξέρετε δείχνουν εκεί, αλλά είναι πάρα πολύ αντικειμενικοί, δηλαδή αν είναι χάλια το θάβουνε, αν είναι ωραίο το λένε. Τώρα αντικειμενικοί δεν ξέρω, δεν έχω φάει αυτά που φάγανε. Και έχουν πάει τώρα στην Αμερική για το Μουντιάλ και παίρνουν ένα σμούθι το οποίο κάνει 28 δολάρια. Τι βάζουν μέσα, ρε φίλε, χρυσάφι. 28 δολάρια σμούθι. Για γράψτε μου λίγο εδώ στα μηνύματα, στο galaxy92.gr. Γράψτε μου μέσα, ποιο είναι το πιο γελίο έξοδο που έχετε κάνει για φαγητό. Μην μου γράψετε τώρα κανένα ότι πήγαμε και πληρώσαμε 300 ευρώ σε γκουρμέ εστιατόριο. Θέλω να μου πείτε για χαζομάρα, τύπου, ρε παιδί μου, να είναι πολύ, ένα τύπου fast food, αλλά να έχετε πληρώσει πάρα πολλά λεφτά. Για γράψτε μου εδώ πέρα, έτσι να κάνουμε μια σύγκριση. Να δούμε τι... Ο Γιώργος από Τυχείο λέει, έλα για τσίπουρα με την καλή σου στοιχείο. Με την καλή μου, τώρα, ναι, ποια καλή μου. Καλέ, τα ακούσαμε αυτό, όχι πάλι. Τι γίνεται εδώ?
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
2: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
8: τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
0: Χθες ήταν πάρα πολύ ωραία και σας υπενθυμίζω απλώς ότι έχουμε ακόμη μια παράσταση. 4η 8 Ιουλίου, μπείτε στο more.com για τα εισιτήριά σας. Κοτσαρίκο! Ήσουν χθες την παράσταση, ρε φίλε, και δεν με χαιρέτησες. Ρε εσύ, Κοτσαρίκο, γιατί ρε φίλε. Δηλαδή, μιλάμε κάθε μέρα από εδώ πέρα. Έχουμε αναπτύξει μια σχέση αδελφική. Δεν ήθελε να μου πει ότι είμαι ο Κοτσαρίκο. Βαγγέλη, έχω αγοράσει ένα κουλούρι Θεσσαλονίκη, λέει, σε τιμή χρυσού, λέει η Κατερίνα. Δεν μα λε όμω την τιμή. Σοφία μου, αυτό είναι παλιό που λε. Τώρα έχει αλλάξει η κατάσταση. Μου στέλνει μήνυμα.
2: Galaxy 92. Amazing music.

That was when I ruled the world. Viva la vida από τους Coldplay. Η Viva la vida, όπως το λένε και οι αγγλόφωνοι. Σοφία, αχ, Σοφία. Λοιπόν, μας στέλνει μήνυμα εδώ ένας φίλος. Λέει 36 ευρώ πληρώσαμε για ένα καπουτσίνο και ένα διπλό εσπρέσο στη Ρώμη. 36 ευρώ, δηλαδή σου βγήκε 18 ευρώ το καφές, ε. Α, όχι. Χρεώσανε, λέει, 8 ευρώ σέρβις και 3 ευρώ στα κουλουράκια που βάζουν στο πιατάκι. 11. 36 μείον 11, 25, άρα 25 δια 2, γύρω στα 12 κάτι ευρώ για τον καφέ. Ρώμη μου θέλατε. Δηλαδή, πάντα δεν υπάρχει ένας τέτοιος. Θυμάστε το Vanilla Ice, Ice Baby. Έχει έρθει πάλι στη μόδα, γιατί τώρα ο Τραμπ έχει εξαπολύσει αυτή την... το πογκρόμ κατά των λαθρομεταναστών ή των παράτυπων μεταναστών, όπως λέμε τώρα, και έχει στείλει την υπηρεσία ICE, που είναι, ρε παιδί μου, αυτό η ομάδα Δίας για τους λαθρομετανάστες στην Αμερική, να το πω κάπως έτσι πολύ χοντρικά. Και έχει γίνει της μόδας πάλι το ICE Ice Baby, γιατί κάθε φορά που κάποιοι διαμαρτύρονται, ας πούμε, για την... για τις επεμβάσεις της ICE, βάζουν αυτό το τραγούδι. Άλλοι πάλι, οι οποίοι είναι υπέρμαχοι της επιχείρησης της ICE, βάζουν και αυτοί το Ice Ice Baby. Οπότε ήταν θέμα χρόνου να αρχίσουν να ψάχνουν τον Vanilla Ice, και ένα αμερικανικό μέσο, το The Atlantic, πήρε συνέντευξη από τον παλιό ράπερ, τον παλιό εμπάσχετος, τον ράπερ των 90s, ο οποίος λέγεται κανονικά στο όνομα του Van Winkle. Και ο οποίος θα παίξει σε ένα event το οποίο είναι ουσιαστικά θεωρείται φιλοτραμπικό, εν πάση περιπτώσει. Βλέπετε ότι με αφορμή μια λέξη θυμηθήκανε πάλι αυτή την περσόνα τη φοβερή που τον είχαν κράξει πάρα πολύ τότε, γιατί είχε κλέψει το τραγούδι των Queen με τον David Bowie, το Under Pressure. Αλλά είναι μια πολύ καλή αφορμή να θυμηθούμε αυτό. Όχι αυτό, είδες, μας πρόδωσε πάλι το σύστημα. Θα το θυμηθούμε κάποια στιγμή, το Ice Ice Baby. Προς το παρόν, kiss me.

0: Kiss me από Sixpence None the Richer. Sixpence None the Richer. Πάρα πολύ εμπορικό το όνομα. Διακοπές στο Αγκίστρι φέτος, λέει ο Αργύρης. Τόσο κοντά και τόσο μακριά σε περιμένουμε. Αγκίστρι θέλει κάμπινγκ, ρε φίλε. Εγώ είμαι γέρος για αυτά τώρα. Δεν είναι. Να πας στο Αγκίστρι να μείνεις σε δωμάτιο κανονικό. Καλά, λέει, σιγά μην κάνεις δίαιτα καλοκαιριάτικα. Αυτό μας έλειπε. Καλημέρα στο Λάμπη από τη Βούλα. Σε ευχαριστώ, ρε Λάμπη, για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στο Γιώργο από Νέα Πέραμο Καβάλας που γράφει με κεφαλαία και είναι σαν να φωνάζει. Καλημέρα, καλέ μου φίλε Ευαγγέλη. Κουράγιο και υπομονή σε όλους μας. Όλα καλά θα πάνε. Υγεία να έχουμε. Δεν ξέρω γιατί το λες αυτό. Έμαθες κάτι άσχημο επειδή χώρισα γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια για την παράσταση χθες. Και να σας πω ότι είχαμε ξανά αντιπαράθεση Λατινοπούλου Παϊτέρη. Παιδιά, ξανά στην ίδια εκπομπή σε αποκαλύψει. Δεν ήταν τηλεφωνικά ο Παϊτέρης αυτή τη φορά. Και η Λατινοπούλου είπε, λέει, ότι είναι γνωστό ότι εμένα με ψήφισαν Ρωμά. Δεν είπε τη λέξη Ρωμά, βεβαίως. Είπε το άλλο. Και Πακιστανοί και Αφγανοί, μη σου πω και Σομαλοί. Όλος ο κόσμος το γνωρίζει αυτό. Αλίμονο, λέει, αφού το είπε ο κύριος Παϊτέρης. Δεν πρόκειται για την παράθεση, αλλά για μια χυδαία επίθεση σε βάρος μου και της οικογένειάς μου από τον κύριο Παϊτέρη. Συγγνώμη, οι Πακιστανοί ψηφίζουν Λατινοπούλου. Ποιος το λέει αυτό, σε ποιο όνειρο το είδε Λατινοπούλου αυτό, εκτός και το είπε ειρωνικό. Είναι η κόκκινη γραμμή για κάθε άνθρωπο, γιατί η μητέρα είναι ότι πιο ιερό έχουμε εδώ. Λυπάμαι, αλλά θα συμφωνήσω μαζί της σε αυτό που της είπε, δηλαδή ήταν καταδικαστέ αυτό που της είπε ο Παϊτέρης, ο οποίος πήρε τηλέφωνο και μην χάσουμε εκεί στον κούσουλο, μην χάσουμε τα νούμερα και την αντιπαράθεση. Μόνο που τη βλέπω, λέει, θα μπορούσε να βγει στο πάνελ και να μην πει τίποτα. Είναι τόσο όμορφη που αν έλεγε ψηφίστε με, μόνο αυτό όλη η Ελλάδα την ψηφίζαμε. Α, και σεξιστής. Γιατί η ομορφιά της δεν παίζεται. Το έκανε χειρότερο ο Παϊτέρης. Κάτι που θέλω να της πω όμως, εγώ είπα για την ίδια που έχει γύφτηκε ομορφιά. Αν προσβλήθηκε η μαμά της, ζητώ συγγνώμη. Από την ίδια δεν ζητώ όμως. Γιατί όντως έχει την ομορφιά τη γύφτηκε, είπε ο Παϊτέρης. Καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι είμαστε, πώς έλεγε παλιά, ένα πέραν το φρενοκομείο που έλεγε ο Καραμανλής. Είχε δίκιο ο άνθρωπος. Πάμε για break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκειά της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κλερνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι.

0: προσλήψεις. Ζήτα Medical Management.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
3: Και ο καναπές Chesterfield.
2: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
5: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
6: Galaxy 92.

0: Walking on Sunshine θα μπορούσε να είναι κάλλιστα γραμμένο για τη σημερινή ημέρα. Καλημέρα σε όλους. Η ώρα είναι 9 και 2. Είστε στο Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Αυτή είναι η Κατρίνα, όχι Κατίνα. Η Κατρίνα in the Waves. Αν ήταν Ελληνίδα τραγουδίστρια θα μπορούσε να λέγεται Κατίνα in the Waves. Αλλά είναι Αγγλίδα. Είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με αυτόν τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Όπως χθες, ό,τι είπαμε χθες και σήμερα. Στο νοματικής λίγες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με τάση 4 με 5 μποφόρ και ενδεχομένως πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στείλτε τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Αλλάζουν, λέει, αλλάζει το σύστημα στα πρατήρια βενζίνης και πλέον οι αποδείξεις δεν θα υπολογίζονται όπως παλιότερα, αλλά θα δέχονται μόνο τιμολόγια, λέγει η εταιρεία. Το λέω αυτό για. Και να πούμε και για ένα χρηστικό νέο εδώ πέρα. Μίλαμε συνέχεια για την Τούνη. Να μάθετε και τίποτα. Λοιπόν, βενζινάδικα. Το οποίο ευτυχώς η βενζίνη έχει πέσει μετά την πρόσφατη πτώση του πετρελαίου. Γιατί, παιδιά, το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, μας είχε φύγει ο Μίμπο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Το τι πληρώνουμε. Εδώ πέρα, μεγάλη εταιρεία λέει ότι θα πάρει καιρό, λέει, να πέσει η τιμή του πετρελαίου. Της βενζίνης, συγγνώμη, λέει η μεγάλη αμερικανική εταιρεία. Δεν ξέρω, η τιμή του αργού πάντως έχει πέσει πάρα πολύ. Είναι αυτό που όταν πέφτει το βλέπεις μετά από 2 μήνες, όταν ανεβαίνει το βλέπεις σε μια μέρα.
1: Galaxy 92.
0: Καλημέρα Γεωργία από Νέα Μάκρη, σε ευχαριστώ.

0: πέρσι από ναύπλιο. Όχι, με τίποτα. Σε αυτό που με ρωτάς. Έχει γίνει πολύ συνωμοτική εκπομπή. Μα με ρωτάτε κάτι πράγματα πραγματικά τώρα, δηλαδή. Μηνύματα συνωμοτικά ημί στο galaxy92.gr και με κάντε με και follow στο Instagram V. Χαρισόπουλος, απαντάω και εκεί. Υπάρχουν πολλές δύσκολες δουλειές που πρέπει να κάνεις ως δημοσιογράφος, αλλά ένα μπράβο στη συνάδελφο που κατάφερε και έγραψε αυτό τον τίτλο. Το μαγιό της Ευγενίας Σαμαρά κάνει μάτς με το ηλιοβασίλεμα στο Τέναρο. Πραγματικά χειροκρότημα. Έχει ανεβάσει μια φωτογραφία Ευγενία Σαμαρά που είναι, παιδί μου, έχει πάει για μπάνιο στο Τέναρο στην Πελοπόννησο. Και πίσω έχει ηλιοβασίλεμα. Και ο τίτλος είναι αυτός. Το μαγιό της Ευγενία Σαμαρά κάνει μάτς με το ηλιοβασίλεμα στο Τέναρο. Δεν το έχει γράψει καν άντρας να πεις ότι είναι μέσα στην επιθυμία, εν πάση περιπτώσει. Και το λέει πολύ ωραία εδώ. Περίμενε να δεις. Λέει, δεν διακρίνουμε το κάτω μέρος του μαγιό, αλλά το outfit ολοκληρώθηκε με ένα ενδιαφέρον beachwear σύνολο σε γήινες αποχρώσεις, ένα σπρώμαυρο παρέο και ένα λεπτό πλεκτό top σε κρέμα αποχρώσεις. Η Ευγενία Σαμαρά, μπλα μπλα μπλα, με ναι, στο παραπάνω look επέλεξε ένα strapless top με κόμπο στη μέση από rib ύφασμα. Μια ιδανική επιλογή που θα αναδείξει το μαύρισμά σου και θα δημιουργήσει χρωματιστά beachwear looks. Πω, ότι τραβάνε κάποιοι συνάδελφοι, πραγματικά. Δηλαδή, είναι, μετά λέτε ότι είναι εύκολη η δουλειά του δημοσιογράφου. Για δες εδώ, να πρέπει να ματσάρεις το μαγιό της Σαμαρά με το ηλιοβασίλεμα στο Τέναρο. Στο οποίο Τέναρο, παρεπιπτόντως, να πούμε και κάτι χρήσιμο, είναι καταπληκτική τοποθεσία. Να πάτε οπωσδήποτε στο Τέναρο, στο Πόρτο Κάγιο, που είναι το δεύτερο πόδι της Πελοποννήσου, να κάνετε μπάνιο εκεί στην Κοκκινού. Έχει μια φανταστική παραλία λίγο πριν το ακροτήρι, το Τέναρο, λίγο πριν την πύλη του Άδη, έτσι λέγεται. Εκεί δεν ακούγεται πολύ έτσι Ευβίων, αλλά ήταν εκεί η πύλη του Άδη κανονικά στη μυθολογία. Έχει μια φοβερή παραλία μοναχική, μην το πείτε αλλού, λέγεται Κοκκινόγεια. Γιατί έχει κόκκινη άμμο, νομίζω. Λοιπόν, εκεί πάτε με ένα αμάξι το οποίο να έχει λίγο τις προδιαγραφές. Κατεβαίνετε κάτω, δεν έχει ξαπλώστρες. Πάρτε κάτι να έχετε κάποια πετσέτα, οτιδήποτε. Μιλάμε για φοβερά νερά. Επίσης έχει αχινούς, να βάλετε παπουτσάκια. Σας έχω κάνει εντελώς σήμερα εκπομπή φτύχη μπλέτσα. Είμαστε κοκκινόγια. Έχει αχινούς. Είναι επικίνδυνα.
1: Galaxy 92.
0: Εδώ ήταν η πύλη του Άδη. Εδώ μπαίναν οι νεκροί. Και τώρα ήρθε η ώρα να φάμε ένα μπισκότο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκεια της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κρεμνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν στην επιμήκυνση.

0: παρέα στο viomagazin.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
2: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
1: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
2: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.
6: Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Βαγγέλη, έχεις γίνει εξπέρλεστα της μόδας στο Shopping Star. Ναι, τι να σου πω. Έδωσε μια συναυλία ο Harry Styles στο Λονδίνο και εκεί σταμάτησε το πρόγραμμα. Ενώ τραγουδούσε, σταμάτησε κανονικά, είπε συγγνώμη στην ορχήστρα. Στην ορχήστρα. Πόσο χρονών είμαι. Στην ορχήστρα. Είπε στην ορχήστρα, σταματήστε. Σταμάτησε η ορχήστρα και γυρνάει ο Harry Styles προς το κοινό, γιατί υπήρχε εκεί ένα πανό μιας θαυμάστριας που έλεγε: πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να έρθω εδώ. Ότι δηλαδή για να βρει τα λεφτά για να κάνει το ταξίδι στο Λονδίνο και να πάει στη συναυλία του Harry Styles, η συγκεκριμένη θαυμάστρια πούλησε φωτογραφίες με τις πατούσες του. Γιατί τις πατούσες της, γιατί υπάρχει αυτό το ρε παιδί μου το. Είναι κάποιοι βιτσιώζοι, εν πάση περιπτώσει. Βιτσιώζοι τώρα, σχετικά είναι όλα. Οι οποίοι γουστάρουν πατουσάκια. Λοιπόν, και αυτή έβγαλε φωτογραφία της πατούσης της, πούλησε, δεν ξέρω, στο OnlyFans που το έκανε για να πάει και σταμάτησε ο Harry Styles και λέει: σοβαρά, λέει, πούλησες, λέει, φωτογραφίες με τις πατούσες της σου. Μαντέψτε από πού ήταν αυτή με τις πατούσες. Ελληνίδα! Και μάλιστα λέγεται Φένια. Στα παιδιά από όλο το Wembley, δεν ξέρω πώς λέγεται, το O2 που έδωσε τη συναυλία στο Λονδίνο ο Harry Styles, ξεχώρισε μια Ελληνίδα η οποία έτυχε να πουλήσει φωτογραφίες με τις πατούσες της. Και σκέφτομαι, τα σκέφτεται ο Harry Styles, αυτοί ακόμα δεν έχουν ξεπεράσει την κρίση. Ακόμη δεν έχουν λεφτά να έρθουν στο Λονδίνο που πουλάνε τις πατούσες τους. Αυτές τις ιδέες δεν τις είχαμε σκεφτεί τότε, όταν ήταν τα μνημόνια. Μετά ήρθανε. Θα μπορούσαμε έτσι λίγο να επιβιώσουμε εκείνη τη δύσκολη περίοδο με τη Μέρκελ, να πουλάμε πατούσες όλοι οι Έλληνες στους Γερμανούς και να τους παίρνουμε πίσω τα λεφτά. Δεν είναι πολύ καλό το σχέδιο? Άρε Χάρη, τι κάνουν τα κορίτσια για πάρτι σου?

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 9:30, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στο Κηφισό μεταξύ Φιλαδέλφειας και Λεωφόρου Αθηνών. Στην Αττική Οδό τα πράγματα είναι δύσκολα. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την έξοδο Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι την έξοδο Κίμης. Και

0: Στο αντίθετο ρεύμα έχουμε δύο σημεία, από το Γέρακα μέχρι την έξοδο Πεντέλης και στο Δαχτυλίδι επάνω, εκεί θα κολλήσετε. Η Μεσογείον έχει αραιώσει και η Φυσίας και αυτή το ίδιο έχει βελτιωθεί, με εξαίρεση την άνοδο στα σίδερα Χαλανδρίου και την κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη. Η περιφερειακή είναι καλύτερη, με εξαίρεση το κομμάτι Καρέας και Σαριανή στην άνοδο. Εκεί θα δυσκολευτείτε λίγο. Προσέξτε λίγο και τη Φιλολάου, η οποία έχει πήξει, ειδικά δεν θέλει και πολύ Φιλολάου. Στο κέντρο, λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αμαλίας δύσκολες. Η συγκρού είναι GG. Μέχρι να φτάσετε Νέο Κόσμο, η παραλιακή λίγο έχει ένα θέμα και στα δύο ρεύματα από την λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέα, στις Τζιτζιφιές, μέχρι να φτάσετε στο παλιό Φάλιρο, ειδικά στην κάθοδο. Και φυσικά η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά είναι πυγμένη όπως πάντα όλες τις ώρες, κάθε ώρα κτλ. Πάντως, ειλικρινά, αυτό που λες, λέει, είμαστε ένα πέρα το φρονοκομείο. Μια φίλη με ρωτάει εδώ για αυτό το θρυλικό πλέον που λένε στη Θεσσαλονίκη, ότι μπαίνει κάποιος μέσα σε ένα ταξί. Μια φίλη λέει και λέει, όποιος παίρνει ταξί, λέει στον οδηγό, οδηγεί, άνοιξέ με από πίσω. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Το λένε για τα λεωφορεία, ότι κάνουν πλάκα με. Επειδή στη Θεσσαλονίκη δεν λέμε άνοιξέ μου, λέμε άνοιξέ με. Οπότε, αν κάποιος θέλει να κατέβει από πίσω, την πίσω πόρτα, λέει οδηγέ, άνοιξέ με από πίσω. Αυτό βέβαια έχει πάρει την μορφή ενός θρύλου, ενός ανεκδότου, ρε παιδί μου, αλλά η αλήθεια είναι το λέμε έτσι. Άνοιξέ με, κλείσέ με κτλ. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ λέει, όλο λάθος, λέει, το έκανε βούκινο. Πούλησε, λέει, φωτογραφίες της πατούσης της για να πάει στο Harry Styles και το έκανε βούκινο. Πραγματικά δεν ξέρω πόσο κάτω έχει ακόμη. Φίλε μου, ξέρεις αυτή πόσο καλά νιώθει σήμερα που έχει γίνει viral στα ελληνικά μέσα, μπορεί και σε διεθνή. Αυτή τώρα λέει σε όλες τις φίλες της, με είδατε στο Harry Styles, που μου είπε και το όνομά μου, που είπε ότι με λένε Φένια. Καθόλου πάτο δεν το βλέπει. Το βλέπει ότι έγινε διάσημη αυτή, σε πληροφορώ. Οπότε είναι win-win situation, δεν μας πειράζει.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: 2 10 92. Διαφημίσεις.
1: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ελεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
2: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
0: Galaxy 92.

Αυτή είναι η Νάταλι Μπρούλη, αυτό είναι το Shiver. Είστε στο Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο για λίγο ακόμη. Τα τελευταία σας μηνύματα στο Galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulosvh. Έχει γίνει χαμός με τον Γκάρι Λίνεκερ, τον παλέμαχο, τον φοβερό αυτό ποδοσφαιριστή της Αγγλίας, ο οποίος πάντα μύριζε τον γκολ από χιλιόμετρα, ο οποίος πλέον είναι τηλεσχολιαστής και βγήκε σένα για το Μουντιάλ και έχει συγγνώμη γι' αυτό, παιδιά, στο θόρυβο, κύριε, στο θόρυβο, συγγνώμη. Έχει βγει σε ένα κανάλι, νομίζω στο CNN, και τον ρωτούσαν πώς βλέπει την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών και πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Το ρωτήσανε μάλιστα συγκεκριμένα, μπορεί η Αμερική, λέει, να κερδίσει το Μουντιάλ. Και αυτός δεν άντεξε και ξέσπασε σε γέλια και λέει, εντάξει, λέει, τώρα δεν να σου πω, λέει, να είμαι διπλωμάτης ή να είμαι, να πω την αλήθεια. Και λέει, όχι, πες την αλήθεια. Και λέει, λυπάμαι, λέει, αλλά η Αμερική δεν έχει καμία απολύτως πιθανότητα να κερδίσει το Μουντιάλ. Και μετά συζητώντας με το πάνελ της εκπομπής, μεταξύ των οποίων είναι και ο Άλαν Σίρερ και διάφοροι άλλοι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές της εκπομπής που παρουσιάζει ο Λίνεκερ, την οποία νομίζω μπορείτε να τη δείτε και στο Netflix. Ναι, όχι, είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να τη δείτε στο Netflix στην Ελλάδα. Είναι σχολιασμός για το Μουντιάλ. Και είπε ότι όχι απλά, λέει, θα δώσω 0 πιθανότητες στην Αμερική να πάρει το Μουντιάλ, αλλά βάζω και στοίχημα ότι αν πάρει η Αμερική, αν πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το παγκόσμιο κύπελο, θα κάνω την επόμενη μέρα εκπομπή μόνο με το Σόβρακο. Και όλοι τώρα παρακαλάνε να πάρει η Αμερική το Μουντιάλ για να δουν το Λίνεκερ με το Σόβρακο να παρουσιάζει εκπομπή. Βέβαια, Γκάρι μου, συγγνώμη, το έχω κάνει ήδη αυτό που έχεις κάνει. Είχα υποσχεθεί ότι αν ο Άρης περνούσε την Ατλέτικο Μαδρίτης το 2011, νομίζω ήταν το 2011, θα έκανα την επόμενη μέρα εκπομπή με το Σόβρακο και το έκανα. Οπότε είσαι πάρα πολύ πίσω, λυπάμαι πάρα πολύ, Γκάρι Λίνεκερ, σε πρόλαβα. Τι ήταν εκείνος ο αποκλεισμός, αυτός ο θρυλικός αποκλεισμός της Ατλέτικο μέσα στη Μαδρίτη.

love rock and roll. Κάπου εδώ τελείωσε ο σινεμά. Αυτό ήταν και σήμερα. Τελείωσε η εβδομάδα μα. Ο Βαγγέλης Χαριζόπουλος θα είναι πάλι εδώ την Δευτέρα στις 6. Ακολουθεί με Μέμος Κοέν. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Και επειδή αύριο, σήμερα 26, αύριο 27, αύριο έχουμε Pet Shop Boys. Έχει φοβηθεί το μάτι μου. Αν πάτε να περάσετε υπέροχα. Τα λέμε πάλι Δευτέρα. Να περάσετε ένα ωραίο, ευχάριστο, ξεκούραστο, συναρπαστικό Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά από μένα, τα λέμε Δευτέρα στις 6.

Και επειδή ο παππούς ξεχνάει, να σας πω να κάνω μια μικρή διαφημιστική αναφορά πριν τελειώσουμε. Φέτος η Παρσέλινος του Ιουνίου σίγουρα θα μας κάνει να κοιτάξουμε ψηλά. Στο Regency Casino Montparnasse, γιατί το εστιατόριο 1055 ανοίγει τον κήπο του και μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά στα χρώματα της Πανσελίνου, της Φράουλας. Γεμάτη κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Signature cocktails που θα κάνουν τη βραδιά ακόμη πιο δροσερή. Εμπνευσμένες γεύσεις από το σεφ του εστιατορίου για ξεχωριστές νότες απόλαυσης. Και φυσικά ένα μοναδικό full moon live σε ρυθμούς καλοκαιριού με τους Vanilla Swing. Στις 29 Ιουνίου, τη Δευτέρα, το πιο ρομαντικό φεγγάρι του καλοκαιριού μας περιμένει στο πιο δροσερό κήπο της Αθήνας. Στην κορυφή της Πάρνηθας, στο εστιατόριο 1055, μας φέρνει το φεγγάρι στο πιάτο σε μια βραδιά γεμάτη κέφι και αξέχαστα summer vibes. Πληροφορίες κρατήσεις 210-24-21-055, ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα. Τώρα φεύγω σίγουρα. Γεια σας.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Ο αγροτικός τομέας δεν είναι μόνο παράδοση. Είναι ευκαιρία για δημιουργία, επιχειρηματικότητα, σύνδεση με τη φύση. Αν σκέφτεστε να δραστηριοποιηθείτε στην αγροτική παραγωγή, συνεχίζοντας μια οικογενειακή επιχείρηση ή ξεκινώντας κάτι εντελώς δικό σας, ο δρόμος φαίνεται απαιτητικός, όμως με σωστή προετοιμασία και πίστη στις δυνατότητές σας, μπορεί να γίνει μια επιτυχημένη επιλογή. Και τι μπορεί να σας βοηθήσει? Νούμερο 1. Ενημερωθείτε και εκπαιδευτείτε. Αναζητήστε σεμινάρια ή προγράμματα που αφορούν καλλιέργειες, αγροτική επιχειρηματικότητα ή νέες τεχνολογίες στον αγροτικό τομέα. Νούμερο 2. Δημιουργήστε ένα ξεκάθαρο πλάνο. Σκεφτείτε ποιο προϊόν ή ποια δραστηριότητα σας ταιριάζει περισσότερο και σχεδιάστε τα επόμενα βήματά σας. Νούμερο 3. Αξιοποιήστε συνεργασίες και δίκτυα. Οι συνεταιρισμοί, οι τοπικές κοινότητες και οι ομάδες παραγωγών μπορούν να σας προσφέρουν στήριξη, γνώση και πρόσβαση στην αγορά. Και νούμερο 4. Εστιαστείτε στην αξία που θα προσφέρετε στους καταναλωτές σας. Η φροντίδα, η συνέπεια και η δημιουργικότητα μπορούν να κάνουν το προϊόν ή την επιχείρησή σας να ξεχωρίσει. Ο αγροτικός χώρος χρειάζεται νέες ιδέες, τόλμη και ανθρώπους με όραμα. Αν νιώθετε ότι αυτός ο δρόμος σας καλεί, εμπιστευτείτε το ενστικτό σας και κάντε σήμερα το πρώτο βήμα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες.

0: ηλεκτρονικά στο viomagazin.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
4: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
3: Τι λένε δηλαδή?
4: Βάλτε μας σπίτι σας.
3: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
6: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ στο Galaxy 92. Έχουμε μεγάλη γιορτή σήμερα. Όχι μόνο γιατί έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική, αλλά γιατί είναι Παρασκευή, παιδιά, τελευταία ημέρα της εβδομάδας και ετοιμάζονται τα πιο ωραία πράγματα. Έρχονται θάλασσες, έρχονται βόλτες, έρχονται βουνά. Ο καθένας ό,τι αγαπά, θέατρα, παραστάσεις, συναυλίες, όλα είναι μπροστά. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τα υποδεχτούμε, είτε με παρέα είτε μοναχικά, όπως αγαπάει ο καθένας. Εδώ με την καλύτερη μουσική θα πάμε σήμερα μέχρι τις 12. Είμαι ο Μέμος Κουέν εδώ στο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.

Όπως βλέπετε, δροσερή μουσική έχουμε εδώ στο Galaxy 92. Δεν έχετε παράπονο και σήμερα Παρασκευή, τελευταία ημέρα της εβδομάδας, βλέποντας μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο, η ζέστη έχει φτάσει στο κόκκινο. Και όχι μόνο εδώ, παιδιά, στην Αθήνα ή στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Βλέπεις ότι έχει μια ζέστα, τέτοια ζέστα που είναι και περίεργη. Πρέπει να την έχουμε λίγο το νου μας, γιατί μπορεί να φέρουν διάφορα πράγματα. Βλέπετε τι έγινε στη Βενεζουέλα. Έγινε ένα σεισμός, κουνήθηκε το σύμπαν. Γι' αυτό προσοχή, παιδιά, χαμόγελο, διάθεση και το νου μας γύρω, μαζί με την καλύτερη μουσική που έχουμε μόνο εδώ. Μόλις επιστρέψω, να ξέρετε, εγώ εσάς θα σας πάω μια υπέροχη συναυλία.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστημονικούς.

0: στο viomagazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Σε κάθε στιγμή της ημέρας ο Galaxy 92 είναι πάντα η καλύτερη παρέα για να χαλαρώσεις και να απολαύσεις τη μουσική που σου αρέσει. Μείνε μαζί μας εδώ στους 92 ακριβώς.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και σήμερα εδώ στο Galaxy 92 είμαι ο Μέμος Κουέν και επειδή ξέρετε, σας το υποσχέθηκα, θέλετε να πάτε κάπου ωραία αύριο παιδιά Σάββατο, Burger Project, έχω δύο διπλές προσκλήσεις για τις 6 ώρα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μου στείλετε τώρα mail στο studio παπάκι galaxy92.gr, γράψτε μου Burger Project και να δεις, εσύ θα είσαι ο νικητής.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκεια της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κλεγνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν στην επιδερμή.

0: στο viomagazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες margaritisoptics.com.
7: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Διαβάζω ένα-ένα τα μηνύματά σας. Όλοι ετοιμάζεστε να φύγετε, παιδιά. Οι περισσότεροι είστε ήδη στο λιμάνι, διαβάζω. Άλλος για Πάρο, άλλος για Τίνο, άλλος για Αμοργό, άλλος για Αγκίστρι. Του φευγεί το κάγκελο. Άλλοι ετοιμάζεστε να φύγετε για τα βουνά, για τα λαγκάδια. Τα πιο ωραία πράγματα, παιδιά, σας τα έχω πει, είναι μπροστά. Συνεχίζουμε με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Θυμίζω για την επικοινωνία μας στα social media του Galaxy 92, σε Facebook Galaxy 92 FM Official και στο Instagram Galaxy 92 FM και στα προσωπικά μου social media Memos Coen με λατινικούς χαρακτήρες.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστημονικούς.

0: ηλεκτρονικά στο viomagazin.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή. Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
0: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Ανεβαίνω τη Βασιλή Σοφίας, αδιανόητη κίνηση. Ανεβαίνω, φτάνω σ' Αμπελόκηπους. Αλεξάνδρας με Κηφισίας, ξέρετε. Και εκεί διαπιστώνω ότι όλη η κίνηση είχε προκληθεί από τα αλκοτέστ. Εντάξει, εγώ χτες, ευτυχώς, με φώτισε ο Θεός και λέω, επειδή στις παραστάσεις δεν πίνω, ρε παιδί μου, ποτέ, λέω θα πάρω μια μπύρα χωρίς αλκοόλ. Και με το που βλέπω τροχονόμους πήγαν, εγώ να πω μάθημα, εγώ να φυσήξω. Και φτάνω και ήταν μια κουκλάρα τροχονόμος, παιδιά, και μου λέει, καλησπέρα σας, φυσήξτε λίγο εδώ, φυσάω εγώ, μου λέει, φύσα λίγο πιο δυνατά, οδηγέ μου. Πω, λέω, με πέθανε τώρα. Οδηγέ μου, αγάπη μου. Φυσάω δυνατά, καλό βράδυ. Λέω τώρα, ερωτεύτηκα. Φύσα πιο δυνατά, οδηγέ μου.
0: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκεια της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κρεγνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν στην επιδοχή.

0: ηλεκτρονικά στο viomagazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
9: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος, είναι ο Galaxy 92 και βάλτε λίγο δυνατά το ραδιόφωνο. Οι γύρω σας αξίζει να ακούσουν τι μουσική παίζει ο Galaxy 92.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Υπάρχουν απογεύματα που απλά θέλεις να χαλαρώσεις. Κάθε Κυριακή η θέα της πόλης από ψηλά σας καλεί για μια μοναδική εμπειρία τσαγιού στο βουνό. Από τις 4.30 έως τις 7 το απόγευμα απολαμβάνουμε επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και βοτάνων, συνοδευόμενες από γευστικές δημιουργίες και την απόλυτη θέα της πόλης. Αυτή την Κυριακή έλατε εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση. Για τσάι στο βουνό, στο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 με πολύ καλή διάθεση, με πολύ ωραίες μουσικές, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με πολύ καλή ενέργεια μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον Ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
4: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στον Καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Κωνσταντίνος Βασάλος σε μια προσωπική εξομολόγηση για την απιστία προχώρησε, αποκαλύπτοντας ότι έχει απατήσει και έχει απατηθεί. Έλα ρε φίλε Βασάλο, έχεις απατήσει, πέφτουμε από τα σύννεφα με αυτή την εμφάνιση, δηλαδή ένας τέτοιος άντρας δεν θα πατούσε εδώ, έχουμε απατήσει εμείς που δεν βλεπόμαστε. Υπήρξε, λέει, μια κοπέλα στο παρελθόν, συνεχίζει ο Βασάλος, που με είχε κερατώσει. Όταν το έμαθα με είχε πειράξει πολύ, αλλά αυτό που σκέφτηκα είναι ότι και εμένα μου έχουν συγχωρέσει πολλές φορές απιστία, οπότε θα ήταν εγωιστικό να μην συγχωρέσω κι εγώ έναν άνθρωπο. Μπράβο στις χριστιανικές αξίες του Κωνσταντίνου Βασάλου που συγχωρεί και παραχώρησε συνέντευξη στη Μαρία Σολομού. Μαρία τη νύχτα, Μαρία μου. Η Μαρία συνήθως βέβαια, εδώ να τα πούμε αυτά, η Σολομού συνήθως κράζει αυτούς που απιστούν και τα λοιπά. Αυτό βλέπεις ότι είναι βλάκας! Είναι βλάκας! Γιατί είσαι μαζί του! Και παθαίνει αυτά τις υστερίες συνεχώς. Δεν ξέρω. Εγώ λατρεύω το μαλλί της πάντως.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκεια της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κρεγνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν στην επιδοχή.

0: αρρώσεις. Zeta Medical Management.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.

Δεύτερη ώρα εδώ στο Galaxy 92, γιατί κάπου ανάμεσα σε λογαριασμούς, σε κίνηση, σε υποχρεώσεις, υπάρχει και αυτή η όαση. Η μουσική του Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες.

0: 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι μάζινα μπλε.
2: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.

0: ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γυσματιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχων, 13 Ηλιούπολη.
0: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη Attitude Dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Την ώρα λέει που λέει ο Μπλέτσας τρώει την τυρόπιτα, γράφει ένας φίλος. Λέει δεν το πιστεύω, έχει τυρί. Ο Μπλέτσας μου αρέσει που όταν κάνει τα stand-up που είναι σε ένα μέρος, ρε παιδί μου, αυτά που είναι μπροστά στην κάμερα εννοώ, δεν λέει ποτέ μια μεγάλη πρόταση. Λέει είμαστε εδώ στην παραλία. Είναι ωραία. Έχει ήλιο. Τώρα θα ράξουμε. Ξυπνήσαμε νωρίς και ήρθαμε στην παραλία. Έχει νερό.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Galaxy 92, κάπου εδώ η μουσική μας βόλτα φτάνει στο τέλος της. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος. Ήταν χαρά μου που ήσασταν στην παρέα μου αυτές τις δύο ώρες. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκειά της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κρεμνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι.

0: ηλεκτρονικά στο viomagazin.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
3: τι?
2: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
8: Τρουφαλντίνο!
7: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες margaritisoptics.com.
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
8: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: διαφημίσεις.
1: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκεια της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κλερνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν στην επιδερμίδα τους. Ανδρική περιποίηση. Ανέμελες διακοπές χωρίς μπελάδες. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
2: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα καζιμάτις.
5: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Ανεβαίνω τη Βασιλή Σοφίας, αδιανόητη κίνηση. Ανεβαίνω, φτάνω σαν Μπελόκηπους, Αλεξάνδρας με Κηφισίας, ξέρετε. Και εκεί διαπιστώνω ότι όλη η κίνηση είχε προκληθεί από τα αλκοτέστ. Εντάξει, εγώ χθες, ευτυχώς, με φώτισε ο Θεός και λέω, επειδή στις παραστάσεις δεν πίνω, ρε παιδί μου, ποτέ, λέω θα πάρω μια μπύρα χωρίς αλκοόλ. Και με το που βλέπω τροχονόμους πήγαν, εγώ να πω μάθημα, εγώ να φυσήξω. Και φτάνω και ήταν μια κουκλάρα τροχονόμος, παιδιά, και μου λέει καλησπέρα σας, φυσήξτε λίγο εδώ. Φυσάω εγώ, μου λέει φύσα λίγο πιο δυνατά οδηγέ μου. Πω, λέω, με πέθανε τώρα. Οδηγέ μου, αγάπη μου, φυσάω δυνατά, καλό βράδυ. Λέω τώρα, ερωτεύτηκα. Φύσα πιο δυνατά, οδηγέ μου.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκεια της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κρεγνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν στην επιμήκυνση.

0: εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

0: Θάλασσος, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γυσματιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
0: Galaxy 92.

λοιπόν, αυτό και αν είναι ηρωνικό, σήμερα είναι Διεθνή ημέρα τάξη κατά των βασανιστήριων, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και τη παράνομη διακίνησή του και Παγκόσμια ημέρα ψήξη. Αυτό πώ προέκυψε σήμερα, είναι η πιο ζεστή μέρα τη εβδομάδα. Ετοιμαστε την Τρίτη, από ό,τι βλέπω στι προβλέψει. Πάμε για 37 άρια. Εν τω μεταξύ, άμα δει το χάρτη τη Ευρώπη, Ισπανία, Αγγλία εκεί πέρα. Λοιπόν, είναι ένα ζεστό καλοκαίρι. Ξεκίνησε έτσι ωραία, ξεκίνησε ελπιδοφόρα ότι δεν θα μα τσουρουφλήσει, αλλά από ό,τι φαίνεται άλλαξε γνώμη κάπου στην πορεία. Και το βλέπω για αυτό το overnight το ψήσιμο που λένε, σιγά σιγά. Και κάποια στιγμή θα γίνουμε. Τουλάχιστον να έρθει κάποιο να μα γυρίσει πλευρό. Μέχρι τι 6 στο Galaxy 92, Δημήτρη Παπαδόπουλο. Ευτυχώ είναι Παρασκευή. Καλό μεσημέρι, καλή διασκέδαση, καλό κουράγιο με τη ζέστη και καλές δροσιές αν μας ακούτε από κάπου έτσι που έχει θάλασσα δίπλα.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκεια της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κρεγνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν στην επιδερμίδα.

0: στο viomagazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη αποκλείεται.
1: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχων, 13 Ηλιούπολη.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε. Μην το ξεχνάτε. Galaxy 92FM, μονοκόμματο, όπως το ακούτε στο Instagram. Εκεί βλέπετε και περισσότερες, μαθαίνετε περισσότερες πληροφορίες για τους διαγωνισμούς που τρέχουν. Galaxy 92FM Official στο Facebook. Και στις Spoken Online έχετε ένα chatbox που στέλνετε το μήνυμά σας. Έρχεται κατευθείαν στο στούντιο. Καλησπέρα, Μαρία. Έκαψε, λέει, θερμίδες χορεύοντας. Σήμερα πάμε πιο χαλάρα λιγάκι. Θα δούμε, μπορεί αργότερα να το αγριέψουμε, έτσι να κάψουμε πάλι. Αλλά σήμερα με τη ζέστη που έχει, έτσι κι αλλιώς και πολλές θερμίδες και μόνο που υπάρχει. Ψήνεσαι. Ναι, καμία σχέση δεν είναι με το άλλο, το ξέρω. Εντάξει, ήταν μια απόπειρα για λογοπαίγνιο. Κατά τα άλλα, 2-10-99-59-970, αν θέλετε να πούμε τηλεφωνικά, στούντιο παπάκι galaxy92.gr, το email. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά και λίγες μέρες πριν, στο νέο κτίριο της Στέγης, ο Νάσης Ρέντι, άνοιξε μια έκθεση που κανείς δεν θέλει να χάσει. Tilda Swinton Ongoing. Ένα σώμα δουλειάς διαρκώς ανοιχτό. Ανάταση, έμπνευση και μια ακατανίκητη επιθυμία να δημιουργήσεις μαζί με άλλους. Μια διαρκής αίσθηση ανακάλυψης. Είναι μόνο μερικές από τις κριτικές που έχουν γραφτεί για την έκθεση, αφιερωμένη στο έργο της Tilda Swinton και τη σχέση της με 8 στενούς καλλιτεχνικούς συνεργάτες της και φίλους. Η έκθεση αποτελείται από νέα και παλαιότερα έργα, γλυπτά, φωτογραφίες και εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε θερινό σινεμά στην ταράτσα του Onassis Ready. Κλείστε θέση μέχρι τις 28 του μηνός, μέχρι σήμερα, από Παρασκευή μέχρι Κυριακή, στο onassis.org. We'll be right back.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε μέχρι 4 μποφόρ βορειοανατολικούς ανέμους και έφτασε τους 34, πάντα υπό σκιάνη η θερμοκρασία. Αύριο θα πέσει 2 βαθμούς, λένε τουλάχιστον οι προβλέψεις, και θα πάμε μέχρι τους 32, την Κυριακή 31. Τη εβδομάδα θα ξεκινήσει με 33 και από ό,τι βλέπω την Τρίτη, ετοιμαστείτε, αν και θα έχει βοριαδάκι, 3 μποφόρ, να πάμε μέχρι 37 βαθμούς.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Αλαμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλίουπολη. omasushibar.gr.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield.
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Κωνσταντίνος Βασάλος σε μια προσωπική εξομολόγηση για την απιστία προχώρησε, αποκαλύπτοντας ότι έχει απατήσει και έχει απατηθεί. Έλα ρε φίλε Βασάλο, έχεις απατήσει, πέφτουμε από τα σύννεφα με αυτή την εμφάνιση. Δηλαδή, ένας τέτοιος άντρας δεν θα πατούσε εδώ. Έχουμε απατήσει εμείς που δεν βλεπόμαστε. Υπήρξε, λέει, μια κοπέλα στο παρελθόν, συνεχίζει ο Βασάλος, που με είχε κερατώσει. Όταν το έμαθα, με είχε πειράξει πολύ. Αλλά αυτό που σκέφτηκα είναι ότι και εμένα μου έχουν συγχωρέσει πολλές φορές απιστία. Οπότε θα ήταν εγωιστικό να μην συγχωρέσω κι εγώ έναν άνθρωπο. Μπράβο στις χριστιανικές αξίες του Κωνσταντίνου Βασάλου που συγχωρεί και παραχώρησε συνέντευξη στη Μαρία Σολομού. Μαρία τη νύχτα, Μαρία μου. Η Μαρία συνήθως, βέβαια, εδώ να τα πούμε αυτά, η Σολομού συνήθως κράζει αυτούς που απιστούν κτλ. Αυτό βλέπεις ότι είναι βλάκας! Είναι βλάκας! Γιατί είσαι μαζί του! Και παθαίνει αυτά τις ιστερίες συνεχώς. Δεν ξέρω. Εγώ λατρεύω το μαλλί της πάντως.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: εδώ είναι. Και με τις θερμίδες. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τέρμα, αυτό ήταν. Δεν μπορώ άλλο. Λαχάνιασα. Άμα σκοπεύετε να πάτε στην παραλία, δοκιμάστε να πάτε κάποια στιγμή πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Δηλαδή 10 η ώρα να έχεις φύγει, έτσι να είσαι στο σπίτι όλη τη μέρα μετά στη δροσερά. Συνεχίζετε εσείς. Εγώ απλά σταμάτησα για να μιλήσω. Α, μιλάει, ναι. Λέγοντας συνεχίσω, αν είστε στον Κηφισό, ειδικά στην άνοδο, πάρα πολύ δύσκολα. Η παραλιακή, πάρα πολύ δύσκολη. Κέντρο Πειραιά, κέντρο Αθήνας, Μεσόγειον και Κηφισίας, Αττική Οδό. Από όλα έχουμε η Γλυφάδα, στη Γλυφάδα η Βουλιαγμένη, πάρα πολύ δύσκολη και γενικά θέλει πάρα πολύ υπομονή. Η Βάρης Κοροπίου ανασημεία, η Αττική Οδός το είπαμε. Η Κάθοδος στον περιφερειακό του Ημιτού και εκεί θέλει πάρα πάρα πολύ υπομονή.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στο Galaxy 92. Όσο βλέπω το The Wire θα σας παίζω το πάκι εκεί πέρα. Μην μου κάνετε κανένα spoiler. Καλό μεσημέρι, Άγγελε. Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για τα μηνύματά σας σε όλους. Tupac, Changes και άλλο ένα για να κλείσει η ώρα. Όχι, μόνο

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες.

0: ηλεκτρονικά στο viomagazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
8: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
9: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

να περάσει 30 ακριβώς χρόνια. Σαν σήμερα το 1996 κηδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο ο ιδρυτής και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου. Έχουν περάσει 63 χρόνια από την ημέρα που ήταν σαν σήμερα το 1963 ο Τζον Κένεντι επισκέφθηκε το Βερολίνο και ξεκίνησε το λόγο του με την περίφημη φράση που έμεινε ιστορική. Ich bin ein Berliner, είμαι και εγώ Βερολίνος. Η επόμενη ιστορική φράση επί του θέματος ήταν το Mr. Gorbachev, tear down this wall, αρκετά χρόνια μετά. Και ουσιαστικά από παρεξήγηση, κατά τύχη, ήταν να γίνει και έγινε, ενώθηκε το Ανατολικό με το Δυτικό Βερολίνο λίγο καιρό μετά. Στο σήμερα είναι μια ζεστή Παρασκευή και προχωράμε μέχρι τις 6. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, τον Galaxy 92. Πολύ προσοχή και πολύ υπομονή στο δρόμο. Έλα να κάψουμε τώρα καμία θερμίδα, να ιδρώσουμε και λίγο. Casey and the Sunshine Band.

0: Διαφημίσεις.
1: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
2: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
3: Πήγε στον Κασιμάτι.
2: Έχει έπιπλα γραφείου.
3: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
5: Ψάχνει στα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
11: Υπερπλεώνασμα 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί του στόχου εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026. Υπόμνημα για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απέστειλε ο πρόεδρος του ΕΔΕΑ Γιάννης Βρατάκος, ζητώντας σαφές και λειτουργικό χωροταξικό πλαίσιο χωρίς αναδρομικότητα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης παρέτει έως στις 24 Ιουλίου την προθεσμία υποβολής επενδυτικών προτάσεων στα καθεστώτα μεγάλες επενδύσεις, περιοχές ειδικής ενίσχυσης και μεταποίηση του αναπτυξιακού νόμου. 1.500 πολίτες εξυπηρετήθηκαν τις πρώτες 15 ημέρες λειτουργίας του νέου σημείου φυσικής εξυπηρέτησης MyPoint της ΑΔΕ στον Κεραμικό. Εγκρίθηκαν σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε το τελικό πράσινο φως για την έναρξη ισχύως της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, η οποία καταργεί τους τελωνιακούς δασμούς εισαγωγής.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Δεν κάνει απλά μπαμ, κάνει πολύ μεγάλο μπαμ το ότι είμαστε σε καθαρά προεκλογική περίοδο. Βλέπεις όλους τους πρωταγωνιστές τώρα κάπου εμφανίζονται. Χθες συζητούσαμε για τον πρωθυπουργό, τον είχαν βάλει σε ένα αυτοκίνητο ράλι και του κάνανε αυτά τα drift και τα λοιπά, αλλά σε πίστα, γιατί άμα το πας σε κανονική διαδρομή δεν είναι, δηλαδή θέλει όχι απλά πάρα πολύ γερό στο μάχη και να σε έχουν προειδοποιήσει το τι θα σου συμβεί, γιατί βλέπεις τον κρεμό το να σου έρχεται, το βλέπεις το δέντρο να σου έρχεται. Τέλος πάντων, σήμερα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα και έπαιξε τάβλη και τένις, τάβλη και τένις στην Νέα Σμύρνη. Προέβλεψε, λέει, ότι το παγκόσμιο κύπελο θα το κατακτήσει η Γαλλία. Εν τω μεταξύ, εμείς εδώ έχουμε βάλει τα πρώτα στοιχήματα, έχουν έρθει όλοι εναντίον μου και είμαι υπέρ της Γερμανίας εγώ. Έχουμε βάλει το στοίχημα μέχρι στιγμής εδώ πέρα μέσα στον Galaxy 92. Είναι για τους τέσσερις, δύο τσίχλες θα κερδίσω, να ξέρετε. Θα σας δώσω σε διαγωνισμό και ένα φρέτο που θα το πιω εγώ.

0: stop lying.
1: Okay.
2: Όλα τα αγαπημένα τραγούδια.
3: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
2: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: Don't dream it's over. Σήμερα το σύνθημα είναι κέντρο Αθήνας, για την ακρίβεια στον κεραμικό στον Γκάζι. Έχουμε τη μεγάλη γιορτή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο ζωντανά στην Τεχνόπολη.
1: Διαφημίσεις.
2: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες.

0: Zeta Medical Management.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Την ώρα λέει που λέει ο Μπλέτσας τρώει την τυρόπιτα, γράφει ένας φίλος. Λέει δεν το πιστεύω, έχει τυρί. Ο Μπλέτσας μου αρέσει που όταν κάνει τα stand-up που είναι σε ένα μέρος, ρε παιδί μου, αυτά που είναι μπροστά στην κάμερα εννοώ, δεν λέει ποτέ μια μεγάλη πρόταση. Λέει είμαστε εδώ στην παραλία. Είναι ωραία. Έχει ήλιο. Τώρα θα ράξουμε. Ξυπνήσαμε νωρίς και ήρθαμε στην παραλία. Έχει νερό.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση που ανοίγεται τώρα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο και γενικότερα για τους τρεις τους Αγίους των Εξαρχείων, όπως λεγόντουσαν, Άσημος, Γόγου, Σιδηρόπουλος. Κανείς δεν καταφέρει να σώσει τον εαυτό του από τους τρεις. Ο Άσημος, λένε οι μαρτυρίες, ότι είχε δημιουργήσει αρκετά προβλήματα προς το τέλος και παρανοήσει τελείως. Βέβαια δεν βρήκε ποτέ τους κροκανθρώπους που έψαχνε. Κατερίνα Γόγου στράφηκε πιο πολύ στον εαυτό της. Και ο Παύλος Σιδηρόπουλος το ίδιο. Τέλος πάντων, άλλες εποχές, άλλες καταστάσεις αυτές.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Ετοιμαστείτε κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη ώρα. Έχουμε και διαγωνισμό. Θα σας στείλω στο θέατρο την Δευτέρα το βράδυ. Αυτά θα τα πούμε όμως στην πορεία της επόμενης ώρας. Εσείς, άμα θέλετε να μάθετε από τώρα περί τίνος πρόκειται, μπαίνετε Galaxy92FM στο Instagram ή στο site του Galaxy92, galaxy92.gr και βλέπετε περισσότερες λεπτομέρειες. Πατάτε εκεί που λέει διαγωνισμοί. Αν θέλετε να δείτε τα 10 τελευταία τραγούδια που παίξανε, πατάτε κάτω δεξιά εκεί που λέει playlist. Κεντρικό κουμπί βέβαια, αυτό που λέει ακούστε live και είστε πολλοί που το κάνετε αυτό. Τώρα δεν ξέρω και πού βρίσκεστε. Δηλαδή, είσαστε κάπου δροσερά, είσαστε κάπου μέσα στην πόλη, είσαστε στη δουλειά, είστε μέσα σε ένα αυτοκίνητο, γιατί πλέον είναι πολύ διαδεδομένο και αυτό να είναι online από αυτοκίνητο. Δεν ξέρω πού είστε. Στείλτε μας, άμα θέλετε. Έχετε ένα κουμπάκι, ένα παραθυράκι και στέλνετε το μήνυμά σας. 2-10-99-59-70, το κλασικό σταθερό τηλέφωνο. Και μιλώντας για το δρόμο τώρα, τα πράγματα είναι δύσκολα στην Αττική Οδό, στον Κηφισό, στην Αττική Οδό από την Μεταμόρφωση μέχρι και μετά το Μαρούσι. Στο Χαλάνδρι είναι η Κηφισίας το ανωδικό της ρεύμα που έχει θέμα, η Κατεχάκη ανάμεσα στην Κηφισίας και την Μεσογείον και νωρίτερα λίγο, δηλαδή εκεί στο 401 θα συναντήσετε καθυστερήσεις. Στο κέντρο της Αθήνας γενικά συνολικά υπάρχει πρόβλημα, στην Ηλιουπόλεως λίγο πριν χωρίσουν με την Βουλιαγμένης και στην Παραλιακή ξεκινώντας από το Ελληνικό και φτάνοντας περίπου μέχρι την Αλίμο. Να βάλουμε ένα. Τέλος πάντων, θα δούμε αν θα προλάβουμε το Lemon Tree. Εδώ τώρα με την Ατάρνερ. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy92. Φτάσαμε 5 παρά 7. Εν τω μεταξύ είναι ακόμα τελείως μεσημέρι έξω.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Πολλοί σας έχουν πει, ανάμεσά τους κι εγώ, πως η σύγκριση είναι ο κλέφτης της χαράς. Κάθε άνθρωπος είναι ένα μοναδικό σύμπλεγμα ύλης και ενέργειας με ένα μοναδικό DNA, δακτυλικό αποτύπωμα και εμπειρικό πεδίο. Οπότε το να συγκρίνετε τον εαυτό σας με τους άλλους είναι ουτοπικό και άδικο σε μεγάλο βαθμό, είτε προς εσάς είτε προς τον άλλον. Από την άλλη μεριά, δεν μπορείτε να έχετε άποψη για τίποτα αν δεν έχετε ένα μέτρο σύγκρισης. Ακριβώς γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει μάθει να στηρίζεται στη σχετικότητα. Γιατί έχει ανάγκη για σημεία αναφοράς, αλλά και γιατί η σχετικότητα υπάρχει σε πολύ βασικές έννοιες. Η μέρα με τη νύχτα, το φως με το σκοτάδι, το μαύρο με το άσπρο. Έτσι λοιπόν, η ανάγκη για σύγκριση παραμένει ζωτική και αυτό που σας προτείνω είναι να συγκρίνετε τον τωρινό εαυτό σας με τον παλιότερο. Έχετε βελτιωθεί σε κάποιους τομείς μέσα στον τελευταίο χρόνο, εξάμηνο, μήνα? Προχωράτε κάθε μέρα όλο και περισσότερο προς τους στόχους και την καλύτερη εκδοχή σας? Αυτή είναι η σύγκριση που λειτουργεί σαν πολύτιμο εργαλείο εξέλιξης και ανατροφοδότησης. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, sashimi και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: τρίτο τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γυσματιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92. Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
0: Galaxy 92.

νωρίτερα σας έβαλα Jenny Goulding, το Lonely Lake του, από τις 50 αποχρώσεις του Green. Εδώ πέρα στην 80's έκδοση αυτού του είδους, τέλος πάντων, γερματογράφου, Slay to Love, Ryan Ferry, από τις 9.5 εβδομάδες, ταινιάρα. Mickey Rourke, Kim Basinger. Έγινε ψιλοβάιραλ ο Mickey Rourke. Ήταν πραγματικά, όταν έπιασε ο φακός της κάμερας, να κυκλοφορεί στα όρια του κλωσάρ. Δηλαδή δεν ξέρουμε και αν είναι όντως κλωσάρ. Άστεγος, πάντως αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα. Τουλάχιστον οικονομικά. Τώρα ψυχολογικά δεν ξέρω. Είχε ξαναδημιουργηθεί θέμα με το Mickey Rourke. Κάποια στιγμή του κάνανε έξωση από το σπίτι που έμενε. Εκείνος έλεγε ότι όχι, εγώ δεν πλήρωνα τα νίκια, γιατί ζητούσα κάποιες εργασίες να γίνουν μέσα στο σπίτι και αυτές δεν γινόντουσαν, και έτσι και εγώ δεν πλήρωνα. Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού λέγανε τι είναι αυτά τα που λέει, ο άνθρωπος δεν πλήρωνε και του κάναμε έξωση. Είχαν μαζευτεί κάποιοι φανς, είχαν μαζέψει λεφτά, εκείνος δεν τα δέχτηκε γιατί έλεγε είναι πολύ ταπεινωτικό. Τέλος πάντων, τώρα αυτές τις μέρες τον πιάσανε, ήταν πραγματικά. Έχει κάνει πολλή δουλειά και πολύ σκληρή δουλειά ο χρόνος πάνω του. Στη δεύτερη πήγα να πω, στην τρίτη ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Καλό μεσημέρι, εμείς θα πούμε. Ακόμα δεν θα πούμε καλησπέρα. Ωραίες λεμονιές και τα Ισπεριδοειδή. Μα για την άνοιξη διαβάζω το μήνυμα που μου στέλνετε. Στο κέντρο της Αθήνας οι ευωδιαστές νερατζίες. Πού να δείτε όταν πετάς στο νεράτζι, στο Τζίμι, και καταφέρνει να το δαγκώσει. Καλή διασκέδαση.

0: Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκεια της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την ξεχνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν στην επιμήκυνση.

0: στο viomagazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
1: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
1: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

Είδαμε και Chris Isaac. Πάρα πολλά ονόματα φέτος στην Αθήνα, στην Ελλάδα, για συναυλίες. Εγώ περιμένω το Sisters of Mercy, πάρα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, κάπου εκεί είναι. Θέλετε να πάτε Βεάκιο την Δευτέρα το βράδυ στις 9. Θέλετε, είναι η απάντηση. Μπαίνετε Galaxy92FM στο Instagram και βλέπετε περισσότερες λεπτομέρειες για την παράσταση «Ο σώζον εαυτόν σωθήτω». Την Δευτέρα το βράδυ στις 9 στο Βεάκιο. Η σκηνοθεσία είναι της Ταμίλα Κουλίεβα και πρόκειται για μια τρυφερή κωμωδία καταστάσεων που ξεχυλίζει από τα περαμέντο και φέρνει στο προσκήνιο τη ζεστασιά και το χιούμορ των περιοδευόντων θειάσων, των γνωστών δηλαδή μπουλουκιών, που αποτελούν τη ρίζα του σύγχρονου θέατρου. Θα είναι εκπληκτική αυτή η παράσταση. Οπότε τι κάνετε τώρα? Ανοίγετε την εφαρμογή που στέλνετε email, βάζετε στον παραλήπτη στούντιο παπάκι galaxy92.gr, βάζετε στο θέμα είτε Βεάκιο είτε «Ο σώζον εαυτόν σωθήτω». Προφανώς θα προτιμήσετε το Βεάκιο, φαντάζομαι. Από κάτω ένα όνομα και ένα τηλέφωνο και 5 διπλές προσκλήσεις θα γίνουν δικές σας. Καλή επιτυχία, καλή διασκέδαση. Πάμε Ιταλία.

0: forget about it. Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες.

0: 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δες το πουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Ανεβαίνω τη Βασιλή Σοφίας, αδιανόητη κίνηση. Ανεβαίνω, φτάνω σ' Αμπελόκηπους. Αλεξάνδρας με Κηφισίας, ξέρετε. Και εκεί διαπιστώνω ότι όλη η κίνηση είχε προκληθεί από τα αλκοτέστ. Εντάξει, εγώ χτες, ευτυχώς, με φώτισε ο Θεός και λέω, επειδή στις παραστάσεις δεν πίνω, ρε παιδί μου, ποτέ, λέω θα πάρω μια μπύρα χωρίς αλκοόλ. Και με το που βλέπω τροχονόμους πήγαν, εγώ να πω μάθημα, εγώ να φυσήξω. Και φτάνω και ήταν μια κουκλάρα τροχονόμος, παιδιά, και μου λέει, καλησπέρα σας, φυσήξτε λίγο εδώ, φυσάω εγώ, μου λέει, φύσα λίγο πιο δυνατά, οδηγέ μου. Πω, λέω, με πέθανε τώρα. Οδηγέ μου, αγάπη μου. Φυσάω δυνατά, καλό βράδυ. Λέω τώρα, ερωτεύτηκα. Φύσα πιο δυνατά, οδηγέ μου.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: μεγάλη κουβέντα αυτή. I'll always be less than zero.
1: You tried your best with me, I know.
0: Είναι κάποια τραγούδια που δεν είναι τα ίδια για όλους, αλλά συγχρονίζονται με τα τσάκρα σου. Εγώ δεν μπορώ να το ακούσω σιγά αυτό το Less Than Zero. Δεν το βάλω στο τέρμα και μετά βουίζουν τα αυτιά μου. Την ξέρετε την έκφραση που λέει όλα του γάμου δύσκολα, κινήφι κτλ. Λοιπόν, φωτιά διαβάζω σε διάζωμα στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Φιλαδέλφειας. Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση σε διαχωριστικό διάζωμα, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της γέφυρας Βριουλών. Και καθυστερήσεις είναι βέβαια πάρα πολύ μεγάλες εκεί στην κίνηση των οχημάτων. Να μου πεις τον Κηφισό έτσι κι αλλιώς. Οπότε, αν μπορείτε να το αποφύγετε τώρα, βάλτε, ξέρω εγώ, μια μισή φορά, δύο φορές την ταλαιπωρία, την κανονική, την καθημερινή. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα πάλι. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ από τις 3 μέχρι τώρα και ο Θοδωρής Γιαννόπουλος έρχεται στο 6-8 του Galaxy 92. Μην συνδυάστε σε καμία περίπτωση αλκοόλ και τιμόνι και θα τα πούμε σε κάποια παραλία. Να προσέχετε. Γεια χαρά. Ναι, να πάτε στην Ιταλία οπωσδήποτε ταξίδι. Τώρα θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκειά της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κρεγνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν στην επιδερμίδα.

0: 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνου Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
5: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
8: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

Παρασκευή 26 Ιουνίου, The Boys of Summer από Don Henley. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, καλό Σαββατοκύριακο. Ένα διήμερο μπροστά μας γεμάτο live, καφέδες, ποτάρες, όπως λέει και ένας φίλος, μπάνια, ό,τι τραβάει η ψυχή μας. Το Σαββατοκύριακο είναι ιερό, όπως και τα μπάνια του λαού είναι ιερά. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος θα είναι στην παρέα σας. Θα ακούσουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά μέχρι τις 8, με μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Καλώς ήρθατε!

White Town, Your Woman, όταν αγαπάς κάποια η οποία όμως έχει διαφορετική σεξουαλική κατεύθυνση από αυτή την οποία ελπίζεις, της λες ότι ξέρεις κάτι, I can never be your woman, αλλά εγώ θα σε αγαπάω. White Town, Your Woman, ένα one hit wonder, ένα τραγούδι το οποίο έκανε τεράστια επιτυχία. Ένας καλλιτέχνης που έβγαλε αυτό και μετά το χάος. Για τη συνέχεια, Lady από Mojo.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκεια της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κρεγνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν στην επιμήκυνση.

0: ecovio-magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δες το κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
5: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
4: Και τώρα τι κάνουμε?
5: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης. Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics. Από το 1985. Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
6: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Ένα τραγούδι που αφιερώνεται πολλές φορές στην δεύτερη ιδιότητά μου. Last night a DJ saved my life. www.galaxy92.gr, το site μας, εκεί μπαίνετε, μας ακούτε, βλέπετε τι παίζει με τους διαγωνισμούς και φυσικά κάνετε σκονάκι τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Για τη συνέχεια έρχονται οι Texas, αυτό είναι το Summer Sun.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-O-RAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
6: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Κωνσταντίνος Βασάλος σε μια προσωπική εξομολόγηση για την απιστία προχώρησε, αποκαλύπτοντας ότι έχει απατήσει και έχει απατηθεί. Έλα ρε φίλε Βασάλο, έχεις απατήσει, πέφτουμε από τα σύννεφα με αυτή την εμφάνιση. Δηλαδή, ένας τέτοιος άντρας δεν θα πατούσε εδώ. Έχουμε απατήσει εμείς που δεν βλεπόμαστε. Υπήρξε, λέει, μια κοπέλα στο παρελθόν, συνεχίζει ο Βασάλος, που με είχε κερατώσει. Όταν το έμαθα, με είχε πειράξει πολύ. Αλλά αυτό που σκέφτηκα είναι ότι και εμένα μου έχουν συγχωρέσει πολλές φορές απιστία. Οπότε θα ήταν εγωιστικό να μην συγχωρέσω κι εγώ έναν άνθρωπο. Μπράβο στις χριστιανικές αξίες του Κωνσταντίνου Βασάλου που συγχωρεί και παραχώρησε συνέντευξη στη Μαρία Σολομού. Μαρία τη νύχτα, Μαρία μου. Η Μαρία συνήθως, βέβαια, εδώ να τα πούμε αυτά, η Σολομού συνήθως κράζει αυτούς που απιστούν κτλ. Αυτό βλέπεις ότι είναι βλάκας! Είναι βλάκας! Γιατί είσαι μαζί του! Και παθαίνει αυτά τις υστερίες συνεχώς. Δεν ξέρω. Εγώ λατρεύω το μαλλί της πάντως.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Savage Garden to the Moon and Back, 30 Ιουνίου η πρώτη παρσέλινος του καλοκαιριού και εννοείται πως μπαλκόνια, ταράτσες θα έχουν την τιμητική τους. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος μένει στην παρέα σας, παραμένει στην παρέα σας μέχρι τις 8. Έχουμε άλλη μια ώρα να τη γεμίσουμε αγαπημένα τραγούδια και φυσικά να κάνουμε έναν διαγωνισμό και μάλιστα γευστικό.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Αλαμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.

0: Θηλυκός θείασος, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γυσματιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δεν λογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

Steve Miller's Band, Abracadabra, δεύτερη ώρα στον Galaxy στους 92 ακριβώς, δεύτερη καλησπέρα. Πόσα μαγικά να κάνεις όταν θέλεις να βρεις, να κάτσεις, ειδικά στα λεωφορεία τα οποία πηγαίνουν στο αεροδρόμιο και πολλοί επιβάτες βάζουν στη διπλανή θέση τους τις αποσκευές τους. Εκεί είναι που πρέπει να είσαι καυστικός, ευγενικός, σαρκαστικός, όταν βλέπεις συμπεριφορές που σου λένε «Κοίταξε να δεις, είναι το λεωφορείο του αεροδρομίου, κάπου πρέπει να βάλω την αποσκευή μου». Μπορείς να τη βάλεις την αποσκευή σου σε χώρο ειδική για τις αποσκευές ή αν δεν έχει, δεν είναι το συγκεκριμένο λεωφορείο κατάλληλο, σηκώνεσαι όρθιος όρθια και την προσέχεις, γιατί οι θέσεις είναι για τους επιβάτες. Θοδωρής Γιαννόπουλος μέχρι τις 8 στην παρέα σας. Καλή μας ακρόαση!

0: Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο!
8: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Eye of the Tiger από Survivor για την Μαρίνα που της θυμίζει πάρα πολλά αυτό το τραγούδι. Εύχομαι πολλά και καλά και όπως μου έλεγε ένας συνάδελφος σήμερα το πρωί στο γραφείο, ρε παιδί μου, μπορεί να έχω φτάσει να είμαι 40+, αλλά έχω μάθει σαν παιδί να λαχταρώ να έρθουν τα καλοκαίρια και αυτή η παιδικότητα, παιδιά, όταν δεν χάνεται, είναι τεράστια κληρονομιά. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο, το οποίο το ζήτησε ο Μάνος και φυσικά στο www.galaxy92.gr ζητάτε και αγαπημένα τραγούδια και αν ταιριάζουν με το ύφος της εκπομπής, γιατί όχι.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, ώρα για σύντομο προθετικό μήνυμα και διαγωνισμό. Είπες ότι δεν ζεις χωρίς πίτσα και γλυκό. Λοιπόν, η Pizza Fan άκουσε τον πόνο σου και έφτιαξε γλυκά που θα γλύφεις στα δάχτυλά σου. Τα αγαπημένα σε όλους Choco Crunch με πραλίνα φουντούκι έρχονται τώρα σε ακόμα περισσότερες γεύσεις, ατομικά και extra extra large για την παρέα. Choco Crunch φυστικό βούτυρο και Choco Crunch Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Καταλαβαίνεις ότι ακόμα και ο εκφωνητής μία σιλόρια την παθαίνει. Και ακόμα ο σεφ έγραψε με την υπέροχη γλυκιά sweet pizza Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff που δεν περιγράφεται. Καλές σας απολαύσεις. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Διεκδικείτε τώρα μία πίτσα γκουστόζα και μία πίτσα fan special και μια σπαγκέτι καρμπονάρα. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, κάνουμε την κλήρωση, ενημερώνεστε. Enjoy the silence. Αυτή είναι η Depeche Mode.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές.
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Την ώρα λέει που λέει ο Μπλέτσας τρώει την τυρόπιτα, γράφει ένας φίλος. Λέει δεν το πιστεύω, έχει τυρί. Ο Μπλέτσας μου αρέσει που όταν κάνει τα stand-up που είναι σε ένα μέρος, ρε παιδί μου, αυτά που είναι μπροστά στην κάμερα εννοώ, δεν λέει ποτέ μια μεγάλη πρόταση. Λέει είμαστε εδώ στην παραλία. Είναι ωραία. Έχει ήλιο. Τώρα θα ράξουμε. Ξυπνήσαμε νωρίς και ήρθαμε στην παραλία. Έχει νερό.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Summer of 69 από τον Bryan Adams. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς αύριο το μεσημέρι θα τα πούμε στο Άσπυρο Μίλιο, στο City Link, εκεί στο Πασαζί, για Eclectic DJ Set και το βράδυ στην ταράτσα του Κουζίνα. Γεμίζει το φεγγάρι και καταλαβαίνετε πόσο ολόφωτος είναι ο ουρανός. Δεν θα ξαναπώ για την θέα σε Ακρόπολη και Ναό του Ηφαίστου. Όσοι βρίσκεστε ή έχετε βρεθεί εκεί πυκνά συχνά σε αυτή την υπέροχη ταράτσα, ξέρετε πολύ καλά γιατί αναφέρομαι με τέτοιο ίστρο, με τέτοια μαγεία πραγματικά στην θέα. Πολλά πολλά φιλιά τη Δευτέρα και πάλι εδώ.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
7: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
8: Αν σου πω τι όνειρο είδα...
9: Τι?
8: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
9: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Ανεβαίνω τη Βασιλή Σοφίας, αδιανόητη κίνηση. Ανεβαίνω, φτάνω σαν Μπελόκηπους, Αλεξάνδρας με Κηφισίας, ξέρετε. Και εκεί διαπιστώνω ότι όλη η κίνηση είχε προκληθεί από τα αλκοτέστ. Εντάξει, εγώ χτες, ευτυχώς, με φώτισε ο Θεός και λέω, επειδή στις παραστάσεις δεν πίνω ρε παιδί μου ποτέ, λέω θα πάρω μια μπύρα χωρίς αλκοόλ. Και με το που βλέπω τροχονόμους πήγαν, εγώ κυρία, εγώ να πω μάθημα, εγώ να φυσήξω. Και φτάνω και ήταν μια κουκλάρα τροχονόμος παιδιά και μου λέει καλησπέρα σας, φυσήξτε λίγο εδώ, φυσάω εγώ, μου λέει φύσα λίγο πιο δυνατά οδηγέ μου. Πω πω λέω με πέθανε τώρα, οδηγέ μου, αγάπη μου, φυσάω δυνατά, καλό βράδυ. Λέω τώρα, ερωτεύτηκα. Φύσα πιο δυνατά, οδηγέ μου.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
6: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
5: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
6: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Γλυκός θείασος, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δες το κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Κωνσταντίνος Βασάλος σε μια προσωπική εξομολόγηση για την απιστία προχώρησε, αποκαλύπτοντας ότι έχει απατήσει και έχει απατηθεί. Έλα ρε φίλε Βασάλο, έχεις απατήσει, πέφτουμε από τα σύννεφα με αυτή την εμφάνιση, δηλαδή ένας τέτοιος άντρας δεν θα πατούσε εδώ, έχουμε απατήσει εμείς που δεν βλεπόμαστε. Υπήρξε λέει μια κοπέλα στο παρελθόν, συνεχίζει ο Βασάλος, που με είχε κερατώσει. Όταν το έμαθα με είχε πειράξει πολύ, αλλά αυτό που σκέφτηκα είναι ότι και εμένα μου έχουν συγχωρέσει πολλές φορές απιστία. Οπότε θα ήταν εγωιστικό να μην συγχωρέσω κι εγώ έναν άνθρωπο. Μπράβο στις χριστιανικές αξίες του Κωνσταντίνου Βασάλου που συγχωρεί και παραχώρησε συνέντευξη στη Μαρία Σολομού. Μαρία τη νύχτα, Μαρία μου. Η Μαρία συνήθως βέβαια, εδώ να τα πούμε αυτά, η Σολομού συνήθως κράζει αυτούς που απιστούν κτλ. Αυτό βλέπεις ότι είναι βλάκας! Είναι βλάκας! Γιατί είσαι μαζί του! Και παθαίνει αυτά τις ιστερίες συνεχώς. Δεν ξέρω. Εγώ λατρεύω το μαλλί της πάντως.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Δεν έχω άλλο κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
8: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
7: Και τα δύο.
8: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Πού με πας χωρίς να μου λες?
6: Θα δεις, σε λίγο.
5: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
6: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
5: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music. Shine bright like a diamond.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

0: Εισιτήρια more.com.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
2: Την ώρα λέει που λέει ο Μπλέτσας τρώει την τυρόπιτα, γράφει ένας φίλος. Λέει δεν το πιστεύω, έχει τυρί. Ο Μπλέτσας μου αρέσει που όταν κάνει τα stand-up που είναι σε ένα μέρος, ρε παιδί μου, αυτά που είναι μπροστά στην κάμερα εννοώ, δεν λέει ποτέ μια μεγάλη πρόταση. Λέει είμαστε εδώ στην παραλία. Είναι ωραία. Έχει ήλιο. Τώρα θα ράξουμε. Ξυπνήσαμε νωρίς και ήρθαμε στην παραλία. Έχει νερό.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.

0: τρίτο τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δε θυμόμουν

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλού.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Ανεβαίνω τη Βασιλή Σοφίας, αδιανόητη κίνηση. Ανεβαίνω, φτάνω σαν Μπελόκηπους, Αλεξάνδρας με Κηφισίας, ξέρετε. Και εκεί διαπιστώνω ότι όλη η κίνηση είχε προκληθεί από τα αλκοτέστ. Εντάξει, εγώ χτες, ευτυχώς, με φώτισε ο Θεός και λέω, επειδή στις παραστάσεις δεν πίνω, ρε παιδί μου, ποτέ, λέω θα πάρω μια μπύρα χωρίς αλκοόλ. Και με το που βλέπω τροχονόμους πήγαν, εγώ κυρία, να πω μάθημα, εγώ να φυσήξω. Και φτάνω και ήταν μια κουκλάρα τροχονόμος, παιδιά, και μου λέει καλησπέρα σας, φυσήξτε λίγο εδώ, φυσάω εγώ, μου λέει φύσα λίγο πιο δυνατά οδηγέ μου. Πω, λέω, με πέθανε τώρα, οδηγέ μου, αγάπη μου, φυσάω δυνατά, καλό βράδυ. Λέω τώρα, ερωτεύτηκα, φύσα πιο δυνατά οδηγέ μου.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.